0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα αγγλικά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα αγγλικά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
3: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: σοβαρά, πάλι τρίτη. Τι θα γίνει με αυτό το τρίτη? Δεν το μπορώ το τρίτη. Θες να πάμε από τη δεύτερη κατευθείαν στην τέταρτη? Την τρίτη μωρή, κάντε μόνη σου να πούμε. Τι θέλουμε την τρίτη? Ξεφτυλισμένη μέρα, μισό λεπτάκι να της ευχηθούμε. Help σου μωρή να πούμε. Μας ήρθε πάλι η τρίτη μες στη μούρη να μου. Λες και δεν είχαμε τι να κάνουμε. Λες και δεν είχαμε εμείς, ας πούμε, να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της δυσκυλιότητας ή το πρόβλημα της ευκυλιότητας. Βλέπουμε ότι κανείς δεν έχει καλή λειτουργία του εντέρου. Ποιος ξέρει. Λογικό είναι. Αφού είναι τρίτη. Μισό λεπτάκι να τις ξανευχηθούμε. Πού σου μωρή. Και πρέπει να ξυπνήσουμε πρωί-πρωί, να αντιμετωπίσουμε το γεγονός ότι είναι τρίτη ή αποφράσει η μέρα να πούμε. Και καλά όλα αυτά. Αυτό με το ξύπνημα πώς γίνεται? Αφού δεν ξυπνάει, δεν το βλέπεις. Άστονε, κοιμάται. Έλα να το πάρω αγκαλίτσα. Θες και τρίτη, εδώ την πρώτη δεν μπορούμε.
1: Αυτός είναι φραπουτσίνος. Ο γαμώτο το νερό ήπια.
2: Ξυπνήστε!
3: Σιγά ρε ζύο, θα έχει το γάλα ρε πω.
4: Ευχαριστώ. Παρακαλώ.
1: Τι γαλιστό, φραπουτσίνο.
0: Ναι, η εκπομπή θα ξεκινήσει με το χαλί. Το χαλί σπάσιμο εφηβικής φωνής. Και ας είναι και τρίτη.
5: 3, 2, 1.
0: Go, παιδιά, καλά νέα δεν έχω. Τι να τα κάνουμε τα καλά τα νέα, αφού δεν το βλέπετε ότι είναι τρίτη? Έχει έρθει αυτή η αποφράδα ημέρα να πούμε. Δηλαδή το αποφράδα το βλέπετε. Με τι κάνει η ομοιοκαταληξία? Εύκολο είναι. Με την αρωμάδα, τη λεμονάδα και την καφέ. Σαν τούρτα στην όψη κούρα ομορφιάς που πρέπει να κάνετε και σήμερα. Καθώς με αυτή τη μούρη άμα βγείτε έξω να πούμε, όλοι θα νομίζουν ότι δεν είναι μια τυχαία τρίτη. Είναι η τρίτη που ήρθε το τέλος του κόσμου. Και την κουρεύανε, ντάχτυρντι της λέγανε. Η τρίτη λοιπόν, η αηδία της εβδομάδας, το σύχαμα. Αν ολόκληρη η εβδομάδα να πούμε ήταν η ένδειξη μεγέθους απόξω από τα προφυλακτικά, η τρίτη θα ήταν με μικρά γράμματα από κάτω που λέει άστο, μην πληρώνεις, βάλε λίγο σελοτέιπ στην άκρη. Αν ολόκληρη εργασάιμη εβδομάδα ήταν ένα γαστριμαρικό προϊόν, τότε η τρίτη θα ήταν το και λίγο μπρόκολο, έτσι για την πρωτεΐνη και για να κάνουμε καλή διατροφή. Που, τι διατροφή να κάνεις να πούμε? Η τρίτη το σύχαμα. Αν ήταν ποδαρίλα ολόκληρη εβδομάδα, τότε η τρίτη θα ήταν η δική σας χλωρίδα, η δική σας πανίδα. Και μάλιστα θα ντρεπόσαστε να την πατήσετε ξάπλα με τα πόδια τα νάσκελα θα είσαστε, για να σώσετε λίγο παραπάνω τον πλανήτη. Μα δεν το βλέπετε? Τι αηδία είναι αυτό το πράγμα? Και όχι τίποτα άλλο, ξανάρθε μες στη μούρη μας. Λες δουλειά δεν είχαμε να κάνουμε εμείς να πούμε. Μισό λεπτάκι να τις ευχηθούμε και πάλι, γιατί πάντοτε αγαπάμε την τρίτη. Πού σου μωρή. Και έτσι λοιπόν με κέφι και ενθουσιασμό σας υποδεχόμαστε για ακόμα ένα πρωινό εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio. Εδώ που είστε. Κοίτα να δεις μανούσο μου, για τρίτη μια χαρά είναι αγόρι μου. Και το smokey eye σου και το κραγιόν που σου έχει μείνει να πούμε από τον Σύφη. Όλα καλά, εδώ που είσαστε είναι. Εδώ που είστε, είναι με απόστροφο. Εντελώς λάθος συντονισμένοι για ακόμα ένα πρωινό, ακούγοντας τον τηγανιτό φραπουτσίνο για κάποιο λόγο που δεν τον ξέρουμε, αλλά δεν τον ξέρετε ούτε κι εσείς. Οπότε όλοι μαζί είμαστε και τον ψάχνουμε. Τον ψάξαμε μία φορά, τον ψάξαμε δεύτερη φορά, τον ψάξαμε τρίτη. Α, είπα τρίτη. Πού σου μωρή. Όπως και αν έχει όμως, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε αυτό το παλαβό τρίκ που κάνουμε κάθε φορά, να βρούμε την αντικσοότητα, να την μεταλλάξουμε και να την κάνουμε προσόν μας. Κουσούρι θα μείνει βέβαια, αλλά δεν πειράζει. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να βρούμε τους εσωτερικούς κινητροποιούς τρόπους, εκείνους που μας κάνουν να πεταχτούμε για ακόμα ένα πρωινό από το κρεβάτι. Πρωινό τρίτης. Happy to morning. Πρώτον, θα δοκιμάσουμε να πεταχτούμε από το κρεβάτι σαν νίντζα. Ναι. Και πώς κάνει ο νίντζα? Ο νίντζα για ακόμα ένα πρωινό κάνει. Θυμόσαστε αυτό τον καταπληκτικό ήχο από ταινίες κουνκφού, καράτε, Ζήνα, Ηρακλή. Όχι με τον Ηρακλή, με τη Ζήνα όμως. Με τον Ηρακλή το είχα βάλει στο μιούτ, μην ξεκαρφωθούμε κιόλας, δεν είναι καθόλου ωραίο. Τώρα, αν δεν μπορείτε να πεταχτείτε σαν νίντζα, κανένα πρόβλημα. Θα δοκιμάσετε να πεταχτείτε σαν ελατήριο. Ναι. Και πώς κάνει το ελατήριο? Το ελατήριο για ακόμα ένα πρωινό κάνει τσανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανιανι βέβαια τότε μάλλον σας είχε μπει κάπου παράξενα που έκανε και ένα muffled echo. Αν δεν μπορείτε τώρα να πεταχτείτε ούτε σαν νίντζα, ούτε σαν ελαττήριο, τι κάνουμε παιδιά, wow, βάζουμε τα πράγματα κάτω. Δηλαδή καθόμαστε ξεβράκωτοι οχλαδών. Να και τα πράγματα, καταπληκτικός είμαι σήμερα. Όχι, όχι, όχι. Κοιτάμε μία το τραπεζικό, το balance. Για να δούμε μέσα τι έχει. Χα, έχει τις καλύτερες ευχές μας για ένα ευτυχισμένο 2007, τότε που είχατε λεφτά. Γιατί τώρα δεν έχετε και άρα είστε πλεμπέοι, φτωχοί, συχάματα και πρέπει να σηκωθείτε να πάτε στη δουλειά σας για να είσαστε πλεμπέοι, φτωχοί, συχάματα, αλλά εργαζόμενοι. Μην το αλλάζουμε αυτό. Τώρα δεν πιάσουν ούτε και αυτά. Τι να κάνουμε αναγκαστικά, θα πέσουμε να πούμε στο ισχυρό των επιχειρημάτων. Εκείνο το επιχείρημα που λέει ρε μωρό μου, σε παρακαλώ. Δηλαδή, 4 χρόνια έχουμε να κάνουμε το σεξ. Και συστηνόμαστε μετά, σε παρακαλώ. Όχι αυτό. Το άλλο το επιχείρημα, το Γιοσιμίτσου των επιχειρημάτων. Εκείνο το επιχείρημα που λέει ότι είναι πρωί και εσείς κατουργέστε. Κατουργέστε, ρε, αν λέει τα κατουργέστε. Δεν μπορείτε να πούμε. Δηλαδή, τι mind over body και ideas να κατουρίσετε και αυτούς τους motivational speakers στο YouTube, στο YouPorn. Δεν θυμάμαι. Εμένα και τα δύο αυτά πάνω κάτω το ίδιο είναι. Άσε που τώρα το YouPorn δεν βγάζει τόσες διαφημίσεις όσες το YouTube. Τι φάση. Να ρωτήσουμε, να βάλουμε μια άλλη τελεία. Τι φάση αυτή. Παιδιά, βλέπεις κάτι καταπληκτικά και ο αλγόριθμος πρέπει να τραβάει τα στήθια του, να πούμε ανελέτα. Δεν ξέρω, πρέπει να τα έχει κάνει φιωγκάκι πίσω από το σβέρκο του. Και καλό είναι αυτό για να μην τα πατάει κιόλας. Και πολλές συντοπίτσες θα έπρεπε πιθανώς να ακολουθήσουν την πρακτική. Αλλά τι φάση. Βλέπεις ένα βιλιάκι, ξέρω εγώ, με φιλοσοφία του 3ου π.Χ. αιώνα και σου πετάει, να πούμε, κρέμα απολέπησης. Τι να το κάνω. Ενώ θες να εμβαθύνεις, να πούμε. Φεύγεις από εκεί, πας στο σούπερ μάρκετ, παίρνεις την κρέμα απολέπησης, γυρνάς πίσω να πούμε. Εν τω μεταξύ, γοργόνα δεν είσαι. Άρα δεν μπορεί να σε θυμ. Γυναίκα δεν είσαι. Άρα δεν μπορεί ούτε να σε θυμ. Τι να σε κάνω, μωρή, να πούμε. Βάλε τουλάχιστον να φύγουν τα λέπια, τεράστιο το πρόβλημα. Αν ακούτε εκεί στο YouTube που ξέρουμε ότι ακούτε, παιδιά, εμείς μπαίνουμε στο YouPorn για να λύσουμε πλέον τις πνευματικές μας αναζητήσεις. Σας καλημερίζουμε λοιπόν και σας υποδεχόμαστε εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio, εδώ στον Τηγανιτό Φραπουτσίνο. Σας θυμίζω για ακόμα ένα πρωινό, ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Ποιο είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας? Έλα σταμάτα μη. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet. Αυτά που κάνουν παλαβόντα χτυρντή στην καθημερινή μας έτσι ματοδοξία. Να δούμε πως έχει ξεκινήσει και το δικό σας το πρωινό, που πόσο μας νοιάζει. Παιδιά, με αυτή την καήλα ξύπνησα σήμερα. Λέω, ρε γαμότο, θα υπάρξει παγκόσμια ειρήνη? Τι είναι η ζωή, τι είναι ο άνθρωπος και πώς είναι το πρωινό των αγαπημένων ακροατών? Αχ, ναι, εμετούλης. Αλλά ναι, το ωραίο, το καλό, το γιωμάτο. Όχι τίποτα φτύνω πέρα δόθε, να πούμε, και τα υπόλοιπα τα πάμε σπίτι. Έλα με τις ιδέες σήμερα λοιπόν από την αρχή της εκπομπής να σας πω ότι είχα μια μυστικιστική εμπειρία. Ένα καταπληκτικό πράγμα που συνέβη χθες το βράδυ, σήμερα το πρωί. Γιατί ζήτησα από το σύμπαν για ακόμα μια φορά να μου στείλει ένα σημάδι. Και αντί να μου στείλει, να πούμε, πιπηλιά από την Μπριγκίτε, τη Δήμετρη Πασαδόρο της γυναικείας φιλανδικής ομάδας βόλεϊ και τα λοιπά, και της εθνικής και του μεικτού που παίζουν, δεν με νοιάζει. Αντί να μου κάνει όλο αυτό το σύμπαν, να πούμε, ξεκίνησε και μου κάνει κάτι αηδίες. Μου έστειλε, παιδιά, μέσω του ονείρου ένδειξη. Ο όνειρος, ο οποίος το έχουμε ξαναπεί, ήταν αδερφός του θανάτου στην αρχαία ελληνική μυθολογία. Καθώς αυτά τα πράγματα που βλέπουμε εμείς στα όνειρά μας, άμα τα βλέπαμε στην πραγματικότητα, κάποιος θα πέθαινε. Εγώ δηλαδή θα πέθαινα από συγκίνηση. Αν ερχόντουσαν όλες αυτές οι καλλίγραμμες και μου λέγανε να σε βάλουμε κάτω, σε ξεγκαγκανιάσουμε, να πούμε κτλ., πραγματικά θα μου ερχόταν μια συγκίνηση, κόλπος, ντουβρουτζάς, κάτι θα μου ερχόταν και θα πέφτα κάτω. Πάλι καλά που τα βλέπω στον ύπνο μου. Έτσι λοιπόν, μέσα στο όνειρο μου στέλνει, θα σας το περιγράψω για να καταλάβετε κι εσείς δηλαδή τι ακριβώς είναι βιωματικό συνέβη. Μου στέλνει μια ιδέα. Εν τω μεταξύ, για ένα μισό λεπτάκι να κάνουμε μια ανωτελεία εδώ πέρα. Το 3 και το 13 παίζει. Για να δω. Α, παίζει. Εσείς ακούτε κανονικά, everybody? Για να δούμε εδώ πέρα. Από την ανταπόκριση θα κριθεί αυτό. Έχουμε τα υψηλή εδώ πέρα τεχνικής συστήματα. Έχω ενώσει το 3, το 13. Εδώ μου δείχνει ότι όλο πράσινο, όλο καλό. Όλο πράσινο τώρα, εντάξει, έχω να το πλύνω και πόσο καιρό. Αλλά τέλος πάντων, αυτή είναι μια άλλη ιστορία. Λοιπόν, το 3 και το 13 παίζει μια χαρούλα. Οπότε, αν δεν ακούτε, φταίτε εσείς που είστε στόκοι, ας πούμε, του κερατά και δεν μπορείτε να καταλάβετε τι διάλογο συμβαίνει. Μπερδεύετε τα κουμπάκια. Θα μου πείτε, είναι και τόσα πολλά. Είναι το tuning, είναι το άλλο με τον ήχο, είναι ένα άλλο παράξενο που ευθύνεται για τους γυναικείους οργασμούς. Δηλαδή, εντάξει, σας καταλαβαίνω, είναι και για σας λίγο πρόβλημα παραπάνω. Αλλά δεν πειράζει, θα το λύσουμε. Πού είχαμε μείνει, τι σας έλεγα τώρα? Α, σας έλεγα για το μυστικιστικό της υποθέσεως. Καταπληκτικό, παιδιά, ένα απίστευτο πράγμα. Πέφτω για ύπνο και εκεί που ξεκινάω να κοιμάμαι, ξέρετε, στο πλάι, γυρισμένος, να πούμε, και τα λοιπά, με το χέρι κάτω από το σβέρκο μου, με το άλλο χέρι μέσα στο μποξεράκι, μην τυχόν έρθει κάποιος, είναι ράιδα, ας πούμε, των όρχιων το βράδυ και θέλει να τα κλέψει. Πώς έρχεται η νεράιδα των δοντιών στα παιδιά και τους παίρνει ένα δοντάκι? Μα κάτσε να πούμε, δηλαδή για τέτοια πράγματα είμαστε? Όχι. Και όπως είμαι λοιπόν σε αυτή στη φάση, σε αυτό στο mood, έχουμε και τα απόνερα του Σαββάτου και η καλλιτεχνική επιτυχία ακόμα είναι δρόσα μέσα. Μην είσαι δρόσα, μωρή και εσύ, και τα λοιπά. Έρχεται μια καταπληκτική, παιδιά, μια τουρίστρια. Ένα πράγμα, το κατάλαβα ότι ήταν τουρίστρια γιατί μου χαμογελούσε. Μόνο αυτές μου χαμογελάνε. Όλες οι άλλες κάτι έχουν πάρει χαμπάρι και με αποφεύγουν. Τέλος πάντων, μου χαμογελάει από εδώ, μου χαμογελάει από εκεί. Και το πρόβλημα ποιο είναι? Ότι πιθανώς να ήταν παραλία, να ήταν κάτι καλοκαιρινό, είχε και κάτι φύκια. Και ανάμεσα στα πόδια μου το σύχαμα, αυτά που τα πατάς, να πούμε, και βγαίνεις έξω ουρλιάζοντας αντρικό, σαν καρακαϊδόνα, να πούμε, τι είναι αυτή η αηδία που πάτησα. Τέλος πάντων, και όπως είμαι λοιπόν, παιδιά, κάνω μία έτσι, μία μου χαμογελάει αυτή, μία της χαμογελάω εγώ, μου ξαναχαμογελάει αυτή, λέω, ζαβό θα είναι αυτό, δεν μπορεί δεν να το να χαμογελάει όλη την ώρα, να πούμε, ή πρεζάκι, ένα από τα δύο. Και κάνω μία έτσι να κουνηθώ. Και παιδιά, εδώ είναι η πρώτη ένδειξη του σύμπαντος. Κάνω μία τάκ και είχα, πώς να σας το περιγράψω τώρα, ήμουνα υπερπρικισμένος. Δεν εννοώ να πούμε ότι είχα 15 σερβίτσια τσαγιού, 30 σημαίνια κουταλάκια κτλ. Όχι αυτό το πράγμα, το άλλο της πρίκας, το άλλο, το τεραστίων διαστάσεων. Πρέπει να ήταν καμιά σαρανταριά πόντους. Ένα πράγμα, λέω, τι να το κάνω αυτό. Πήγα να σηκωθώ και αυτό με πήγαινε προς τα πίσω. Just when I try to get out, it pulls me back in. Ένα μαύρη τρύπα του σατανά. Θα μας φάει όλους κάποια στιγμή, συμπαντική. Τέλος πάντων, και ήμουν υπερπρικισμένος. Στον ύπνο μου τώρα, στον ξύπνιο μην περιμένετε. Στον ύπνο έχω και σερβίτσια, έχω και πιατίνια, έχω κανένα δυο κουβερτίνια που τα έχει πλέξει η γιαγιά μου. Έχω και 40 πόντους μούτσο, που αυτό το κουφό τζίνι, τέλος πάντων, έχει τον προβληματισμό του. Πάω λοιπόν να... το κοιτάω αυτό το πράγμα, σταματάω να ασχολούμαι με την τουρίστρια και νομίζω ότι κάτι έχω πάθει. Ιατρικά δεν μου ξανατύχει και εμένα αυτό το πράγμα, δηλαδή ποτέ. Συνήθως πηγαίνω, να πούμε, με το απλό. Τώρα ήθελε Vinci. Τέτοιο πράγμα. Και λέω με μιας, παιδιά, θα βγάλω dick pic. Να το δείξω στα παιδιά, να πούμε. Εσάς εννοώ. Τα κοριτσάκια, τα αγοράκια, σας το έχω ξαναδείξει, να πούμε, αλλά δεν ήταν καν το δικό μου. Όπως είμαι εκεί πέρα και κάνω κάτι τέτοιο, από εδώ ψάχνω να βγάλω dick pic και τα λοιπά, μου έρχεται και η δεύτερη σκέψη. Πώς θα προχωρήσεις προς την τουρίστρια με αυτό το πράγμα το ανάμεσα? Ήταν τεραστίου διαστάσεως, σας ξαναλέω, ένα παράξενο. Φι 14, οριακά. Λέω τι να κάνω. Λέω τώρα θα χρειαστώ και τρία παπούτσια. Δηλαδή το μυαλό μου πήγε και στα οικονομικά. Δηλαδή δύο που να είναι 46 νούμερο και ένα που να είναι ό,τι όρεξη έχει νούμερο. Βέβαια και τα τρία να βρωμάνε ποδαρίλα, μπερδεύεσαι, δεν είναι εύκολο. Τέλος πάντων, και λέω λοιπόν, φανταστείτε ότι περπατούσα, πώς να σας το πω τώρα, σαν καροτσίνι μονόροδο, τα έχετε δει αυτά που είναι στις οικοδομές, ένα τέτοιο πραγματάκι. Και άρχισα να προβληματίζομαι, λέω κάτι πρέπει να το κάνω αυτό, θα τρομάξει η κοπέλα. Θα φέρει και τις φίλες, θα με ξεκακανιάσω. Εμένα μία-μία, να πούμε. Δηλαδή, να μπούμε σιγά-σιγά. Δεν μπορεί να έρθουν όλες μαζί, γιατί θα στεναχωρηθώ περισσότερο μετά. Αυτό ήταν το πρόβλημά μου. Και ξεκίνησα να βρω κάτι εργαλεία, κάτι να το φτιάξω. Δηλαδή, αυτό το πράγμα, λέω, θα το ρίξω στο σβέρκο. Λέω, θα το. Ξέρω τι να το δαγκάσω, να ντυθώ βατραχάνθρωπος. Δεν πιάνανε όλα αυτά. Λέω, έψαχνα από εδώ κατσαβίδια, κάτι να το κάνω από εδώ και από εκεί. Ένα δοκιμαστικό κατσαβίδι, τουλάχιστον να δω ότι το έχεις που το έχεις, δουλεύει. Δηλαδή, εντωμεταξύ και αυτά τα κατσαβίδια τα δοκιμαστικά, ξέρετε, αυτή είναι με τον ηλεκτρισμό. Να καταγγείλουμε κιόλας τώρα όλο αυτό το πράγμα. Αυτό με τον ηλεκτρισμό Ρε καραγκιόζηδες, μία μονάδα μέτρησης. Τι είναι αυτό το πράγμα να έχει, έχει volt, έχει watt, έχει αμπέρ. Πες το ρε καραγκιόζη ρεύμα που μου έρχεσαι να πούμε σαν να παραγγείλω στο εστιατόριο και θα θέλατε την μπριζόλα σας μισοψημένη, ολοψημένη, από τη μία ψημένη και από την άλλη όχι ψημένη. Θα θέλατε να σας τη δαγκάσουμε εμείς και να σας τη φτύνουμε στο πιάτο. Φέρε κάτι ρε καραγκιόζη να φάμε, να πούμε. Δηλαδή, τέλος πάντων, αυτό με είχε αγχώσει πάρα πολύ και μη σας τα πολυλογώ, ξύπνησα. Δηλαδή τώρα αυτό δεν ξέρω τι διάολο όνειρο είναι, πώς μπορεί να εξηγηθεί μεταφυσικά από την όλη αυτή κατάσταση. Έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ, γιατί έχασα και την τουρίστρια, έχασα και το καροτσίνι, μου έμεινε και το τρίτο παπούτσι. Τι να το κάνω ρε, να πούμε, βάλω δύο αριστερά. Και έχω βγει έξω τώρα να πούμε, τα κρατάω σαν τώρα μπεμπεκίλα στα δόντια. Λέω, άμα πατήσω κανένα σκατφί, θα το πετάξω τώρα. Να φαίνομαι στη γειτονιά πλούσιο, να καταλαβαίνουν να πούμε ότι δεν είμαστε όλοι ισάκιομοι, οι πλεμπέοι. Τέλος πάντων, και αυτό ήταν το μεγάλο μου το πρόβλημα σήμερα. Εντάξει, έχω κι άλλους προβληματισμούς, αλλά θα τους πούμε σε λιγάκι. Πάμε να δούμε πώς έχει ξεκινήσει η δική σας ημέρα, το δικό σας το πρωινό. Γιατί αν έλεγα η δική σας η πρωινή, ας πούμε, οι περισσότεροι μου τη στέλνετε να πούμε και είναι εμετική εικόνα εξ αρχής, οπότε να καθυστερήσουμε λίγο. Θυμίζω ότι θέλετε να επικοινωνήσετε εδώ με την εκπομπή μας, είναι πάρα πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και unfriend και δαχτυρδί και τα λοιπά. Παιδιά, έχω οριακά σοκαριστεί από αυτό το πράγμα. Έχασα την τουρίστρια εσείς. Δηλαδή δεν είναι, δηλαδή και Airbnb να ήμουνα, τα ίδια προβλήματα θα είχα. Έλα ρε γαμώτο. Για να δούμε λοιπόν πώς έχει ξεκινήσει η δική σας ημέρα, το δικό σας το πρωινό Τρίτης. Τρίτη ρε εσείς, τι το θέλουμε αυτό το πράγμα. Η Δευτέρα τουλάχιστον είναι λίγο εφαψίας του Σαββατοκύριακου. Έχει λίγο τριφτεί απάνω και κάτι μας θυμίζει. Τώρα το Τρίτη. Γιατί. Πόπο. Έλα μωρή να πούμε. Και το σύχαμα. Πάμε να δούμε λοιπόν στα δικά σας τα πρωινά. Για να μην λέω ότι είναι μόνο το δικό μου το πρωινό σύχαμένο. Να και η Μαρίτα που λέει καλημέρα, πανέμορφη ολότητα. Αλέξανδρε Πέτρακα. Εμένα λέει. Είναι τυφλή. Αλλά δεν πειράζει. Εμένα λέει. Μισό λεπτάκι μου τέλειωσε το χάλι. Το βάλω εγώ να ξαναπαίξει. Το βάλω εγώ στο καροτσίνι, το μονόροδο που σας έλεγα και λίγο πιο πριν. Συχαμένη κατάπτυστη τριτούλα με meeting στις 9 και οδοντίατρος στις 6. Έλα μωρή αρρώστια Μαρίτα να πούμε. Hello you illness Marie, the letter of the alphabet. Έβαλα το ήττα, είμαι καταπληκτικό σήμερα για δεύτερη φάση. Και meeting και οδοντίατρο, γιατί δεν τα βάζεις μαζί ρε εσύ. Αυτά βέβαια μαζί είναι 9 και 6. Το οποίο είναι είτε 15 ή δύο που γλύφονται τελείως λάθος. Δηλαδή έλεος κάπου λέει. Δεν θα βγάλω, θα σφραγίσω. Και πρέπει να σφραγιστεί αυτό το πράγμα, αυτή η σχέση με τον οδοντίατρο, καθώς δεν πάει άλλο να πούμε. Δηλαδή συναντιέστε πιο πολύ από, πώς το λένε, γεροντολάγνους, γεροντοχτυπημένους και τα λοιπά, που παθαίνουν αυτό το ντουβρουτζά και έχουν και τη σύνταξη να πούμε να φάνε τα λεφτά και συναντιούνται συνέχεια. Κάποια στιγμή έπρεπε να επισφραγιστεί αυτό το πράγμα, να επισημοποιηθεί, να θυμηθεί σήμερα να παίξει με τα κουμπάκια της καρέκλας. Είναι καταπληκτικό. Και μια χαρά λέει, ακούμε, είναι και η μοναδική αίσθηση που έχει μείνει λειτουργική εδώ στη Μαρίτα. Επιτέλους κάποιος άνθρωπος να πούμε λέει τα σωστά. Να και η Αρχοντούλα που λέει καλημέρα Αλέξανδρε, ζέστη σήμερα, δουλίτσα. Καλημέρα Αλέξανδρε, ζέστη σήμερα, δουλίτσα. Και έχει γενέθλια ποιος? Ο Ιωάννης.

Είναι πολύ πολύ άσχημο. Γιατί μου το πες τώρα, Αρχοντούλα, που σας στεναχώρησα εγώ πρωί-πρωί. Δηλαδή, εγώ στεναχωρήθηκα με το τρίτο παπούτσι. Δεν είναι ωραίο αυτό το πράγμα που κάνετε. Να και ο Σταύρος, που εξίσου δεν είναι πολύ ωραίο αυτό το πράγμα που κάνει. Που λέει μια χαρά, ακούγεσαι. Λέμε τώρα. Καλημέρα μου, σαν τη Θεότητα των FM. Τι εννοεί, Σταύρο μου, λέμε τώρα. Δεν κατάλαβα, δηλαδή, η ποιότητα του ήχου, η ποιότης που παράγουμε και βγαίνει προς τα έξω δεν είναι καταπληκτική. Δεν είναι εξαιρετική, δεν είναι κρυστάλλινος ο ήχος. Έλα τώρα με τις αηδίες και εσύ, αλλά ποιος και αυτός είχε πάει χθες να πούμε, είχε πάει στη συναυλία και το Limp Bizkit, σιγά του μπισκότο να πούμε. Αυτοί έχουν συσκευασία που τη βλέπεις απ' έξω βουτύρου, σου τρέχουν τα σάλια και μέσα έχει ραφτικά της γιαγιάς. Δεν έχουνε. Σιγά το πράγμα, να μας πεις και πώς ήτανε και αν είχε κοπέλες που χοροπηδούσαν σε κάποια δυναμικά κομμάτια και τα σουτιέν τους δεν αντέχανε τη φυγόκεντρο. Οπότε κάποια στιγμή τα παρατήσανε και σου λένε εντάξει, πάρ' την κόπιτσα, βάλτε στον κολ θύμ, κι άσε εμάς να πηγαίνουμε πέρα δόθε. Να και ο Βασίλης που λέει καλημέρα, Αλέξανδρε, από τον ηλιόλουστο εξωτικό Βόλο. Α, είναι αυτό που σηκώνεται ο παππούς πρωί-πρωί. Κάτι έπεσε, δεν πειράζει. Σηκώνεται ο παππούς πρωί-πρωί, παίρνει το αυτοκίνητο, τα εγγόνια από πίσω τρέχουνε. Πού πάει ο παππούς, πού πάει ο παππούς. Ο παππούς είχε ξεχάσει να βάλει την μπαταρία στο ακουστικό και νόμιζε ότι η γιαγιά του είχε πει να πάει να την πάρει από τον Βόλο. Να ενημερώσετε τον παππού ότι η μπαταρία έχει πέσει πολύ χαμηλά. Τρίτη συχαμένη, πούσου μωρή συχαμένη. Εμένα είπες Βασίλη μου, φτούσου μωρή συχαμένη. Είσαι με τα καλά σου ρε. Εντάξει και εγώ σ' αγαπώ, αλλά δεν κάνουμε έτσι. Όλα καλά με την ακρόαση λέει. Καφέ, cinnamon roll. Δεν βρήκα λέει πραλίνα φουντουκιού με γεύση τσουρέκι. Αχ, αχ, αχ. Εγώ να σας πω ότι μετά το Σάββατο έχω καμιά δεκαπενταριά συσκευασίες και αισθάνομαι παιδιά πραγματικά ώρες-ώρες ότι βρίσκομαι σε παλαβό ομαδικό όργιο όπου όλες με ποθούνε και η πραγματική ονείρωξη δεν είναι αυτό ότι με θέλουν όλες. Η πραγματική ονείρωξη είναι ότι εγώ μπορώ να διαλέξω. Οπότε ανοίγω το ανακουτάκι, πλακώνω τη μία πραλίνα φουντουκιού με γεύση τσουρέκι στο γλυφοκούτι. Την κλείνω αυτή. Ανοίγω μια άλλη. Με μπαργούμα δεν μου έχει συμβεί ποτέ, μένουν ανοιχτές. Αλλά τέλος πάντων και περνάω πάρα πολύ ωραίο. Τι διάολα λέει, παντού εξατλείται. Ναι, ρε, εσύ, από τότε που ξεκινήσαμε, γιατί τώρα καταλάβαμε την πραγματική δυναμική της εκπομπής. Παλιά καθόμασταν με τον Σταύρο και λέγαμε, ξέρω εγώ, και εγώ σ' ακούω και εσύ μ' ακούς. Γιατί δεν παίρνουμε τηλέφωνο ένα στον άλλο και χαλάμε ρεύματα κτλ. Αλλά από τη μέρα που ανακαλύψαμε το πραλίνα φουντουκιού με γεύση τσουρέκι, το είπαμε στον αέρα και πλέον εξαντλείται σαν προϊόν. Ό,τι παθαίνω εγώ στην ερωτική μου ζωή μετά την τέταρτη φορά, η πραλίνα φουντουκιού με γεύση τσουρέκι το παθαίνει στις προθήκες των καταστημάτων. Είναι πάρα πολύ άσχημο κτλ. Ρε γαμώτο, έχει γενέθλια ο Ιωάννης τώρα. Έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ. Εκεί πέρα που πήγαινα με καλά, αυτός δίδυμος είναι. Γι' αυτό το βλέπαμε έτσι. Λογικά είναι δύο ενωμένοι. Μονοζυγωτικά και δεν χωριστήκανε κιόλας. Κάτι δεν εξηγείται αλλιώς. Τέλος πάντων, θα τα μάθουμε όλα στην πορεία. Και κοίτα να δεις τώρα, πάνε πήγε 8.30. Έλα μωρέ, 9-9-9, δεν πειράζει, θα πάμε να κάνουμε το break και θα επιστρέψουμε γιωμάτι κέφι, ενθουσιασμό και φυσικά περισσότερο τηγανιτό φραπουτσίνο. Θυμίζω, ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας είναι πολύ πολύ εύκολο, θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας και μπράβο του που είναι. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και unfriend και follow και κάτι τέτοια πραγματάκια αυτά που μας αρέσουν. Λοιπόν, για να δούμε τώρα τι να παίξουμε τώρα. Τι να παίξουμε, αυτό το βλέπω πολύ χρησιμοποιημένο. Αυτό είναι λίγο μπλαβιασμένο, θα τυφλωθεί. Θα βάλω τούτο. Ναι. Και επιστρέφουμε. Feeling κουραμπιεδολάγνη ή ακόμα.

0: Carrefour, some sugar on me. Η ονείροξη, να πούμε, του ξεγκαγκανιασμένου κουραμπιέκι. Οι άλλοι το πήρανε και το κάνανε επιτυχία. Έτσι γίνεται, ρε, να πούμε. Ακούστε, μάθετε λίγο μπαλίτσα από εμάς που δεν ξέρουμε. Το... Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Χαρούλες που κάνετε εσείς. Όπο, είμαστε ακριβώς στις και μισή. Λίγο όπο, έχουμε πιάσει τα ραδιοφωνικά μας. Κλαγλαγλούγλα. Πώς θα λένε αυτά, ρε γαμώτο, στην τυπολογία. Τα ραδιοφωνικά μας πλάνα, σχέδια, όρια. Λοιπόν, τίποτα από αυτά δεν έχουμε. Οπότε τα πιάσαμε καλού κακού για να έχουμε να το θυμόμαστε. Επιστρέψαμε εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio, εδώ στον τηγανιτό Φραπουτσίνο, για να δούμε τι άλλο έχει συμβεί εδώ στην καθημερινότητά σας. Γιατί στεναχωρηθήκαμε λίγο πιο πριν με τα. Έλα, ρε γαμώτο. Και δεν του έχουμε πάρει και κανένα δώρο τώρα. Τι να του πάρεις δώρο αυτού νου. Δηλαδή, θέλετε να γελάσουμε. Πάρουμε μια ζυγαριά. Δηλαδή ο Χρήστος που λέει ό,τι κέφι, ό,τι ενθουσιασμός, ό,τι νύστα. Κάτσε, Χρήστο, εσύ είσαι και εργένης. Δηλαδή δεν δικαιολογούνται αυτά τα πράγματα. Εσύ όντως πρέπει να ξυπνάς, να πούμε, χαρούμενος. Δεν έχεις τις υποχρεώσεις, έχεις μόνο τα δικαιώματα. Βέβαια και μετά, όταν θα έρθεις σε εις γάμου κοινωνία, τέλος πάντων, θα έχεις δικαίωμα να έχεις κάθε υποχρέωση. Λίγο αλλάζει εκεί πέρα στην ομολογία και τέλος πάντων. Τρίτη λέει, και αφού συνειδητοποίησα πως ξέχασα το θερμοσύφωνα όλο το βράδυ μετά τη χθεσινή συναυλία. Συγγνώμη, δεν έχω καταλάβει. Άρα το θερμοσύφωνα για να φύγεις να πας στην αυλία. Γιατί να γυρίσεις μετά, κάνεις μπανάκι που θα είσαι εδρωμένος κτλ. Παιδιά, μην τα κάνετε αυτά. Συναυλίες είναι ευκαιρία για σένα, ειδικά Χρήστο μου που σε βγαίνεις, να πας να τρίβεσαι συνέχεια πάνω σε υδρωμένες, να πούμε, και να μυρίζεις σαν να έχεις συμμετάσχει σε απίστευτη σεξουαλική τέτοια. Δηλαδή, μην το κάνεις αυτό. Ήθελες να το αποτινάξεις από πάνω σου, να μην μυρίζει αυτό το πράγμα, να μην έχεις καμία έτσι γυναικύλα. Αν και βέβαια σε καταλαβαίνω, γιατί η γυναικεία μας καλύλα είναι βιολογικό όπλο, δεν είναι απλό πράγμα. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει, να ξέρεις, αφού δεν εξεράγει, αφού είσαι στον ίδιο ταχυδρομικό κώδικα, όλα καλά. Πρώτο και δεύτερον, έχει μέσα, να πούμε, αντιστάσεις, έχει ασφάλειες, κλείνει αυτό, δεν δουλεύει όλη την ώρα. Περιμένει εσένα να πάει να ξελεπιαστείς, να πούμε, πρωί-πρωί, με τις αηδίες. Να και η Νάντια που λέει καλημέρα, μοναδική Αλέξανδρε, τριτούλα σήμερα, μπλιάξ. Αχ, αλλά ωραία μέρα και μου φτιάχνει διάθεση. Όχι ότι έχει προημινορωικό η Νάντια. Η μέρα αυτή είναι αηδία. Είναι ένα σύγχαμα, τι ωραία Τρίτη που είναι αυτή. Τέλος πάντων, να χαιρόμαστε τον Ιωάννη. Για ποιο λόγο, πώς μπορούμε να χαρούμε τον Ιωάννη? Δηλαδή, το τραγουδάκι λέει να χαρώ, να χαρώ, να χαρώ το μωρό, τι λέει, κάτι τέτοια πράγματα λέει. Μισό λεπτάκι, θα προσπαθήσω να επικοινωνήσω τον λόγο για τον οποίο, για κάποιο λόγο, θα έπρεπε να είμαστε χαρούμενοι. Αλλά εμάς δεν μας βγαίνει, ρε γαμώτο. Δεν βγαίνει, δηλαδή. Είναι κάτι αποθυμένο. Εμένα, άμα μπει, παιδιά, δεν βγαίνει με την καμία μου. Λέει, άσε με εδώ μέσα. Δηλαδή, όλο για κατούριμα με πας. Κάτι τέτοια πράγματα παράξενα. Προσπαθώ και εγώ να τα αποφύγω, αλλά. Να, ο Ιωάννης, παιδιά, έχει γενέθλια σήμερα και σαν σήμερα πάνω στα γενέθλιά του πέθανε. Έλα, ρε γαμώτο. Στεναχώρια τώρα. Εντάξει, το ξεπερνάμε, βέβαια. Γιατί, εντάξει, μπορεί να έχει ο Ιωάννης σήμερα. Εγώ έχω στις 4 Ιουλίου. Που αν δεν έχει πεθάνει σήμερα ο Ιωάννης, μπορεί να πεθάνει τότε. Δηλαδή και πάλι δεν θα μας νοιάζει πάρα πολύ. Τώρα που δεν ακούει, μπορούμε να τα λέμε αυτά. Κάτι έχει πάθει αυτός και δεν θα είναι τίποτα. Θα πλένει με τις σαπουνάδες από χθες, θα έχει μπερδευτεί. Θα φτιάχνει κανένα φαΐ, ξέρετε, αυτά τα ωραία που φτιάχνει τα σιχαμένα. Δυστυχώς δεν απαντάει, παιδιά, ο γενεθλιάζων. Έλα, ρε γαμώτο. Πάρα πολύ στεναχωρήθηκα τώρα. Δηλαδή τα έχω βάψει μαύρα. Και τον μποξεράκι που ξεβάφει λιγάκι, πιθανώς είναι και ο υδρότας τώρα το καλοκαίρι κτλ. Και μιας και λέμε για καλοκαίρι κτλ., θα κάνουμε την πρώτη έτσι βόλτα στην δική σας την καθημερινότητα. Γιατί χθες σκέφτηκα μία καταπληκτική ερώτηση, έτσι ώστε να κάνω παραπάνω ενταχθυρτή στη δική μου ματαιοδοξία, ελπίζοντας στο τέλος. Αφενός και αφετέρου, για να δούμε πραγματικά ποιες είναι οι ανάγκες σας οι καλοκαιρινές. Για να ξέρουμε ακριβώς τι διάολο συμβαίνει. Τώρα θα καταλάβετε, αφού το έχω το σποτάκι, για δεν το παίζω το σποτάκι. Τι πάθατε σήμερα, έχετε πεθάνει, ναι, όλοι στα γενέθλια του Ιωάννη? Έλα, βρε Μαρίτα μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, πήρες το backup plan.
0: Ναι, εσύ είσαι αυτό. Δηλαδή από το να παίρνω τον Ιωάννη χίλιες φορές να πάρουμε σένα. Δηλαδή πραγματικά κάπως μέσα μου κάτι τσίνησε. Τώρα ηρέμησε λιγάκι.
1: Εντάξει, εδώ είμαι για σένα. Δεν νιστάζω πολύ. Νιστάζω λίγο. Πού το κατάλαβες? Ούτε καν χασμουρήθηκα. Ούτε καν πρόλαβα να βγάλω το φθόγκο.
0: Η φωνή σου είναι καταπληκτική. Κάνεις αυτό που μιλάς λίγο πιο δυνατά.
1: Όχι, ρε. Καλά είμαι. Όχι, έχει μια χαρά.
0: Καλά δεν είσαι. Με αυτό το πράγμα δεν ξέρω. Καθρέφτε, δεν έχετε.
1: Δεν έχετε κάτι. Έχουμε, άσε με. Και έβλεπα στον ύπνο μου, έβλεπε εσύ ότι ήταν κτηνώδη αυτή και είδε σε ενοχλούσε. Καλά τα έλεγα στην παράσταση.
0: Ρε, ήταν απίστευτο πράγμα. Δηλαδή πήγα να σηκωθώ και it pulled me back in.
1: Δεν είναι ωραίο τόσο, έλεος.
0: Καθόλου ωραίο δεν ήταν.
1: Φωνάζετε, αν ήταν 50, αν ήταν 40, αν ήταν 60.
0: Όχι, ποιοι 60 νοματέοι. Όχι, δεν το θέλω, δεν θέλω ανταγωνισμό.
1: Όχι, μιλάω για σαντιμέτρ.
0: Α, αυτού σου σαντιμέτρ. Μα αρέσουν αυτά.
1: Αυτού, όχι του σαντιμέτρ ακριβώς. Εγώ έβλεπα ότι είχα κοντό μαλλί.
0: Ναι, και βλέπανε από πίσω. Και όλοι βλέπανε, είναι το ρήμα που επαναλαμβάνεται.
1: Και κατά τόπους ήταν άσπρο. Και λέω, πότε πρόλαβε, αφού πριν από 2 εβδομάδες τα έβαψα.
0: Κοντό μαλλί.
1: Μιλάμε για άσπρο όμως.
0: Άσπρο
1: πολύ. Σαν Playmobil με άσπρα μαλλιά ήμουν. Άσπρο, ρε, άσπρο. Πώς είναι το μουσί σου, άσπρο.
0: Τώρα γιατί το κάνεις αυτό, να πούμε. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα με αυτό το πράγμα. Εγώ
1: δεν πειράζει, ωραία, είναι γοητεία.
0: Μετά από έντονο, όπως το λένε, σοκ.
1: Εσένα στρίφανε λογικά από στρες απότομα.
0: Απότομα τελείως, στρεσαρίστηκα.
1: Ναι, εμείς δεν στρεσάρεσε. Μπαίνεις να μαυρίσω. Μη στρεσάρεσε, λέω.
0: Δεν ξέρω να μαυρίζει, μία και όξο. Εκεί που
1: δεν πειράζει, να σου πω κάτι.
0: Κατράμι, ξυπνάω μια μέρα και είναι κάτασπρα όλα.
1: Κοίτα,
0: λέω τι μαλακθύμθυμη είναι αυτό. Έψαχνα και εγώ να πούμε την αιτία. Γιατί ηρωνεύεσαι? Γιατί ηρωνεύεσαι?
1: Δεν ηρωνεύομαι. Κοίτα να δεις. Εμένα πάντα μου περισσεύει λίγο βαφή στο τέλος. Οπότε έλα να σου περάσω μία.
0: Τι να πέρασε αυτό το δαμασκινί μόβ πράγμα που βάζεις στα μαλλιά σου?
1: Ναι, αλλά είναι και έχω βάζω και καστανό τώρα μέσα. Οπότε σαν θα...
0: Καστανό,
1: δεν θα φαίνεται πολύ το μο.
0: Καστανό χώμα.
1: Καστανό χώμα,
0: όλα
1: κοκκίνο
0: μέσα,
1: χώμα.
0: Θα σου πω κάτι. Τις μέρες που έρχεται η αφρικανική σκόνη. Εσύ δεν πιτσιλάς πέρα δόθε να πούμε Σαχάρα?
1: Όχι.
0: Δεν μαζεύει απάνω γαρμπίνι?
1: Δεν εγκλωβεί. Δεν έχω προσέξει, να σου πω την αλήθεια. Μπορεί και να μαζεύει. Ξέρω εγώ. Άσε με, για από χθες μαλώνω με τα μαλλιά μου. Γι' αυτό το είδα και στον ύπνο μου. Ότι είχα να σπρίσει απλά. Να σου πω, μου πηγαίνανε. Αλλά ήταν αλλιώς. Γιατί δεν στέκω. Δεν ξέρω. Δεν έχουν πάθει κάτι άρνηση. Δεν θέλουν, ρε παιδί μου. Δεν γουστάρουν. Και κάπου
0: βάλτε σε ένα σιρτάρι. Παρά τα κειμένα. Βάλτε δίπλα στα
1: πόδια. Θα πιάσω πάνω.
0: Ουσιαστικά από αύριο είναι ευκαιρία να αλλάξει τον εαυτό σου. Από Μαρίτα θα γίνει σουντόκου. Δηλαδή είσαι και εδώ, είσαι και εκεί, είσαι και παραπέρα.
1: Όχι, θα τα πιάσω πάνω. Δεν. Από το να είναι σαν τις μάγισσες θα τα πιάσω έτσι μια.
0: Έτσι, άσε και το σβέρκο. Μπορεί να κάποιο φατούρα από το 1980 και μετά, δηλαδή που δεν, τα παιδιά το γλιτώσανε. Έχω μία ερώτηση λοιπόν σήμερα. Ξεκινάμε
1: παρακαλώ
0: με σένα αυτό την. Πώς το λέω, τον κύκλο συνομιλιών. Καταπληκτικό.
1: Κύκλο συνομιλιών.
0: Λοιπόν, φαντασιακό το περιβάλλον.
1: Uh-huh.
0: Ωραία. Εσύ τώρα πρέπει να διαλέξεις. Ξαφνικά από αύριο έχεις διακοπές.
1: Αχ, καλά θα ήταν. Την άλλη εβδομάδα έχω 2 μέρες.
0: Τι 2 μέρες, την άλλη εβδομάδα?
1: Ναι, έχω 29 και 30 έχω άδεια.
0: Για ποιο λόγο, παιδάκι, τι να το κάνεις 29 και 30 άδεια?
1: Γιατί περίσευε, δεν βρήκα.
0: Μην ιστάζεις. Μην ιστάζεις.
1: Τον Αύγουστο. Δεν ιστάζω. Τον Αύγουστο τον πήρα σφίνα, ρε παιδί μου. Βρήκα ότι. Καλά θα ήταν.
0: Το σφίνα το κάνει ακόμα καλύτερο. Τάκ!
1: Μόνο έτσι.
0: Σε φαντάζομαι 30 Ιουλίου προς 1η Αυγούστου με μισόκλειστα τα μάτια. Άλλαξε ο μήνας. Οχ. Ναι. Και.
1: Ας βάλω τη σφίνα για να μην από το ρεύμα ανοίγω κλείνει η πόρτα.
0: Ναι, ναι.
1: Βρήκα μία εβδομάδα τον Αύγουστο εντελώς τυχαία που μπήκα μέσα στο σύστημα και είδα ότι άδειασε και την επήρα. Ναι. Αλλά οι 2 μέρες του Σεπτεμβρίου για να ολοκληρωθεί η δεύτερη εβδομάδα ήταν κόκκινες και δεν μπορούσα να τις πάρω. Οπότε ξομείνανε του Ιουνίου. Δεν πειράζει,
0: θα αρρωστήσω εγώ τότε. Πότε θα τον Αύγουστο?
1: Θα αρρωστήσω το Σεπτέμβριο, θα σου πω αμέσως και πότε, μισό ναι. λεπτάκι, το έχω πολύ προγραμματισμένο. Σεπτέμβριο.
0: Ναι,
1: ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. Όλο τυχαίω, 3 και 4 Σεπτεμβρίου. Όχι, ναι, 3 και 4 Σεπτεμβρίου, που είναι Πέμπτη Παρασκευή, εγώ θα είμαι άρρωστη.
0: Την κανονική την αρρώστια ή το άλλο που θες να σε κατουράνε στο σεξ και τέτοια. Δηλαδή...
1: μπορεί να πω κανένα τέτοιο, ξέρω εγώ. Θα αυτό μου πούνε, μην έρθει, μην δουλέψει. Προφανώ.
0: Ψυχολογική αρρώστια δεν μπορεί να δηλώσει εκεί στο HR στου. Ας πεις ότι ξέρεις, σήμερα ξέρω εγώ θέλω να γλύψω τη μασχάλη μου, θέλω να φάω τον αγκώνα μου.
1: Σήμερα τέτοια. Νιώθω κάποια, ξέρω εγώ.
0: Καλά νιώθεις,
1: ναι,
0: Μαρίτα
1: όχι,
0: μου, μπράβο,
1: αυτοπροσδιορίζομαι. Το βλέπω. Τέλος πάντων, για πες λοιπόν αυτό που
0: λοιπόν,
1: ήθελες.
0: Η απορία είναι καταπληκτική αυτή. Πρέπει λοιπόν έστω ότι ξεκινάνε οι διακοπές σου αύριο. Οι επιλογές που έχεις είναι ότι πρέπει να πάρεις μαζί σου ένα μονάχα αντικείμενο, δεν χωράει άλλο αυτά τα βαλιτσάκια που έχετε μαζί και παίρνετε τα μπαούλα οι γυναίκες. Ένα αντικείμενο και δύο παραγωγούς από τον Athens Free Radio. Όχι μέσα στη βαλίτσα.
1: Εύκολο.
0: Απόξω.
1: Αυτή δεν χωράνε, απόξω, να την κρατάνε.
0: Ναι, ναι, απόξω, να την κρατάμε. Εμείς θα την κρατάμε εμείς η παραγωγή και εσύ θα είσαι με τη βαλίτσα. Δηλαδή να ξέρω, ο κάθε άνθρωπος το δικό του πράγμα στο χέρι. Ποιο είναι το αντικείμενο και ποιοι είναι η παραγωγή του Athens Free Radio.
1: Λοιπόν.
0: Μην ιστάζει. Δεν είναι
1: κοίτα,
0: ωραίο.
1: Κοίτα, για τους παραγωγούς είναι εύκολο. Εσένα θα έπαιρνα σίγουρα.
0: Ναι, όχι το Σεπτέμβριο που θα είσαι άρρωστη, που θα θες κατούριμα. Τον Αύγουστο, εμένα, ναι.
1: Όχι, όχι, τον Αύγουστο. Αύγουστο.
0: Εκεί που μπαίνει ο μήνας.
1: Αυτό το ρε, παιδί μου, που ξεκινάει το καλοκαίρι, ναι. ακριβώς. Ναι, εσένα
0: ναι.
1: και το Σταύρο.
0: Τι και το Σταύρο.
1: Με τους υπόλοιπους δεν έχω οικειότητα.
0: Με εμένα το Σταύρο έχει. Σοβαρά.
1: Με το Σταύρο έχω πιο πολύ. Ακούω την εκπομπή του ρε παιδί μου. Έχουμε και ένα interaction. Με βρίζει. Με απειλεί ότι θα ρίξει μαύρο και ότι δεν θα ξανακουστώ ποτέ στον αέρα. Και τώρα ετοιμάσου να πέσει το σήμα.
0: Ναι. Και πρέπει να αποκτήσω
1: και
0: εγώ οικειότητα τώρα με το Σταύρο.
1: Εσύ δεν έχεις. Έλα, αφού έχεις οικειότητα με το
0: Εντάξει,
1: Σταύρο.
0: Εντάξει, δεν κάνω να λέμε αυτό στον αέρα. Γιατί τότε εσύ γιατί έρχεσαι διακοπές. Άσε μας τον μπαουλάκι σου και σήκω, φύγε. Να πάμε εμείς.
1: Το αντικείμενο με προβληματίζει.
0: Το αντικείμενο
1: όμως.
0: Ποιο θα είναι όμως. Γιατί πρόσεξε, είμαστε δύο μαντράχαλοι. Μία με λευκά μαλλιά, με ξεραμένη πιτηρίδα πάνω, δεν ξέρω. Στην καλύτερη περίπτωση.
1: Όχι, μαύρα είναι, σταμάτα. Δεν ήταν. Ήταν όνειρο τελικά, δεν ήταν αλήθεια.
0: Ναι, το αντικείμενο.
1: Κοίτα, αν ήμουν μόνη μου, θα έπαιρνα κάτι που να έχει μουσική, ρε παιδί μου, για να ακούω μουσική, γιατί εγώ χωρίς μουσική δεν ζω. Τώρα που θα έχω και παρέα, νομίζω ότι πολύ χρειάζεται.
0: Δεν μπορώ τις χωρίς μουσική.
1: Δηλαδή,
0: και παγκόσμια ειρήνη.
1: Είναι το οξυγόνο μου.
0: Ναι, δηλαδή μπορεί να κάνει μακροβούτι με ακουστικά και να βγει στη Σαλαμίνα.
1: Στη Σαλαμίνα να βγω. Όχι, δεν θα θέλω.
0: Ήταν υπερβολή ότι δεν ζεις χωρίς αυτό, χωρίς ανάσα, αλλά με μουσική, δηλαδή με τα ακουστικά, θα μπορέσεις να κάνεις τεράστιο το μακροβούτι. Ήταν ένα καταπληκτικό αστείο.
1: Ήταν καταπληκτικό αστείο, αλλά είναι πρωί και δεν έχω αυτό και είμαι και χαζή, δεν το πιάσα.
0: Το ξέραμε.
1: Λοιπόν, τώρα ναι, το αντικείμενο με προβληματίζει. Δεν ξέρω, θα σας έβαζα να διαλέξετε ένα.
0: Σοβαρά.
1: Εσείς.
0: Εμείς.
1: Θα πάρουμε αυτό.
0: Ωραία,
1: μαζί
0: λοιπόν,
1: μας.
0: Εγώ τώρα θα προτείνω αυτή τη.
1: Μια μερέντα μπορούμε να πάρουμε. Ένα βαζάκι
0: τι
1: μερέντα.
0: Τι να μας κάνει μια μερέντα. Μια μερέντα είναι για το καλημέρα, παιδιά. Είμαστε έτοιμοι να φύγουμε.
1: Ναι,
0: δεν γίνεται αυτό. Να πάρουμε μια χαρτοσακούλα. για να περάσουμε όλοι καλά. Πώς θα πηγαίνουμε, θα πάμε εκεί διακοπές, θα πρέπει να αγοράσουμε τα φρούτα.
1: Να τη φοράμε όλοι, άμα χρειαστεί.
0: Όχι όλοι, για σένα είναι. Απλά προσπαθώ τώρα να
1: κουτσάξω. Ωραία, άντα από εκεί, μωρέ, ρε, φύγε από εδώ, ρε.
0: Να σου πω κάτι. Πρέπει να το δεχτείς αυτό για κάποιους. Είσαι άσχημη, για κάποιους άλλους είσαι πανέμορφη. Δηλαδή αυτό είναι υποκειμενικό.
1: Εντάξει, αυτό είναι υποκειμενικό σίγουρα. Όλοι μας είμαστε έτσι. Και εσύ για κάποιους είσαι πανέμορφος και για κάποιους είσαι πανάσχημος. Τι θα κάνουμε.
0: Δεν είμαι πανάσχημος εγώ. Δεν είμαστε τίσα κιόμια να πούμε. Κοδεύουμε και μαλλιά να τα πιτσινίσουμε. Ξεραμένη
1: θα σου πω την αλήθεια.
0: Ναι, ναι.
1: Όχι, αφού είσαι πανέμορφος, δεν γίνει.
0: Έλα ρε, σταμάτα. Πόση μοιοπία έχεις, είπαμε.
1: Πολύ.
0: Δεν φαίνεται, αλλά ήθελα το... καταπληκτικό. Λοιπόν, οπότε αφήνεις το αντικείμενο.
1: Δεν μου έρχεται τώρα αντικείμενο, ναι, δεν μου έρχεται
0: δεν
1: κάτι. Το αφήνω στην διακριτική σας ευχέρεια.
0: Πού?
1: Στην διακριτική σας ευχέρεια.
0: Θα πηγαίνουμε ευχαράκι, ευχαράκι στον δρόμο.
1: Ευχαράκι, ευχαράκι.
0: Πού είναι το
1: είναι
0: πιο ωραίο
1: το ανέκδοτο που λέει. Δεν το λέω το ανέκδοτο.
0: Όχι, πες το. Ανέκδοτο. Εννοείται.
1: Ναι, καταπληκτικό. Είναι αυτό που είναι δύο χταπόδια και λένε θες να περπατήσουμε χεράκι, χεράκι, χεράκι, χεράκι, χεράκι, χεράκι, χεράκι, χεράκι, χεράκι.
0: Ναι.
1: Το καταπληκτικό μέρος, το καλύτερο μέρος που έχω πάει διακοπές ever.
0: Ναι.
1: Δεν θα πω τα ψαρά που πήγαινα τα μισά χρόνια της ζωής μου και είναι όμορφα.
0: Τα είδες που μιλάγαν το ένα το άλλο και θέλαν πάνε χεράκι.
1: Ήταν όταν την είχα ακούσει που είχα τα ακουστικά, γιατί δεν είχα οξυγόνο και που βλέπεις παριστήσεις.
0: Γιατί στα πόδια το ένα πλοκάμι είναι το πέος τους, οπότε είναι χεράκι, τσουτσουτσου. Να το προσέξεις, ειδικά αν το ένα χταπόδι έχει στο χεράκι του. Είναι ακόμα πιο προβληματικό, γιατί είναι και βεντουζώνουνε και αυτά, να πούμε. Το έχω πάθει και με μπαρκούμπι, μην νομίζεις. Το πιο ωραίο μέρος διακοπώνε.
1: Λοιπόν, δεν θα πω τα ψαρά, θα πω τη ζωνούσα.
0: Τι έκανες?
1: Δονούσα.
0: Συνέχεια.
1: Δονούσα,
0: ρε. Είχα μισό
1: και δεν έβγαινα. Και
0: το παλιό με το καλώδιο, τα καινούργια αυτά με τις μπαταρίες που...
1: Αυτά με τις μπαταρίες, τα επαναφώ.
0: Τα τι?
1: Τα επαναφώ. Ρτιζόμενα. Αυτά.
0: Α, ήταν από κάτω, δεν το δες καλά γραμμένο. Και... Η Δονούσα, γιατί η Δονούσα ήταν έτσι το πιο ωραίο μέρος?
1: Γιατί η Δονούσα είναι απίστευτο μέρος και θέλω να ξαναπάω να δω αν είναι ακόμα απίστευτο μέρος μετά από 40 χρόνια πόσα έχουν περάσει. Ναι. Αλλά ήταν πολύ όμορφα,
0: δηλαδή,
1: γιατί
0: δεν είχε...
1: Καταρχάς εκεί που μέναμε, απλά άνοιγε την πόρτα και ήταν μια τεράστια παραλία. Έβγαινε από το σπίτι σου και ήσουν στην παραλία.
0: Α, ήταν σπίτι, δεν ήταν κανένα κοτέτσι, κανένα τέτοιο.
1: Όχι, ήταν δωμάτια, ρε παιδί μου, ενοικιαζόμενα. Και είχαν και ένα καταπληκτικό φίνικα, ένα κήπο, ήταν πολύ ωραία εκεί. Και μετά πήγαμε στο ίδιο σημείο. Τέλος πάντων, ήταν ωραία. Όσες φορές πήγαμε στη Δονούσα. Δεν είχε αυτοκίνητα, δηλαδή είχε, ξέρω εγώ, ένα-δύο και κάτι μηχανάκια και αυτά. Δεν είχε δρόμους, ρε παιδί μου, για να πεις ότι κινείσαι με αυτοκίνητο άνετα έως καθόλου.
0: Ναι, δρόμο δεν είχε, κόσμο δεν είχε. Μια
1: κόσμο
0: χαρά
1: είχε.
0: Είναι έτσι.
1: Δηλαδή... κόσμο είχε, ρε παιδί μου, και από την άλλη μεριά έχει για κάμπινγκ, για γυμνιστές και τα λοιπά. Είχα κολυμπήσει και στην παραλία των γυμνιστών και τέτοια.
0: Είδες τσουτσού στη Δονούσα?
1: Είδα τσουτσού στη Δονούσα, βέβαια ήμουν μικρή, δεν μπορούσα να εκτιμήσω.
0: Είδες τη μικρή τσουτσού στη Δονούσα?
1: Εγώ
0: έψαχνες όλη
1: μικρή
0: τη Δονούσα. Συγγνώμη, γυρίζουμε ένα ντοκιμαντέρ. Πώς ονομάζει? Η μικρή τσουτσού στη Δονούσα. Θα κυκλοφορήσει. Είχε γυμνιστές, Ωμαρά, ναι. Έχεις κάνει τέτοιο
1: είχε
0: πράγμα?
1: Είχε γυμνιστές. Εντάξει, τώρα σκέψω ότι ήμουν 7 χρονών, ξέρω εγώ, δεν πιάνεται.
0: Καλά, ναι, και
1: αλλά ήμουν στην παραλία το... Εντάξει, ήμουν στην παραλία των γυμνιστών και ήμουν γυμνή κι εγώ.
0: Ναι, και η υπόλοιπη.
1: Και η μαμά μου με τη θεία μου ήταν τόπλες.
0: Σοβαρά μιλάς τώρα?
1: Ναι.
0: Ο μπαμπάς και ο θείος.
1: Ο μπαμπάς και ο θείος δεν είχαν έρθει.
0: Ήμουν είχαν πάει στην άλλη παραλία. Με τις γυμνίστριες.
1: Όχι, δεν ήταν καν στο νησί.
0: Σοβαρά, πήγανε και τα πετάξανε στο island.
1: Βεβαίως.
0: Και κοιτάγανε οι γυμνιστές τη μαμά και τη θεία.
1: Αχ, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι.
0: Ξαδέρφια
1: εγώ το
0: έχεις?
1: Είναι. Έχω ξαδέρφια, αλλά όχι από αυτή τη θεία.
0: Α, αυτή η θεία δεν. μετά από αυτά που έκανε εκείνο το καλοκαίρι, δεν συγχάθηκε. Το κλείσε, δεν σου λέει. Όχι. Καλύτερα να πληρώνω στη UNICEF 3 ευρώ τη μέρα, να μεγαλώσει, να πάει φαντάρος και να τελειώσει η ιστορία.
1: Ναι, και ήταν γενικά η Δονούσα είναι πάρα πολύ ωραίο μέρος. Εσύ δεν έχεις πάει
0: που πας κάμπινγκ και τέτοια? Δεν το ξέρω. Στους γυμνιστές πηγαίνω πάντα.
1: Στους γυμνιστές είμαι σίγουρη.
0: Ναι. Πάρα πολύ ωραία εμπειρία είναι αυτή.
1: Να σου πω, σου λέω, δεν ξέρω. Ως μεγάλη δεν ξέρω αν θα πήγαινα. Μπορεί και να πήγαινα, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω.
0: Γιατί μπορεί, το κορμί είναι να πούμε.
1: Η αλήθεια είναι, όχι ξέρεις τι, η αλήθεια είναι ότι εφόσον είναι... Έλα, δεν τώρα ψάξει να βρεις. Κοίτα, εφόσον είναι όλοι γυμνοί, εγώ γιατί να ντρέπομαι εμένα, θα κοιτάνε. Δηλαδή, μόνο ο δικός μου ο ποπός θα φαίνεται, όλων όλων θα φαίνεται.
0: Όχι.
1: Κοίτα να δεις, εμένα θα με κοιτάνε, Αλέξανδρε, επειδή είμαι άσπρη και δεν έχω μαυρίσει και δεν μαυρίζω εύκολα. Οπότε θα φωσφορίζω και δυστυχώς θα με κοιτάνε. Οι άλλοι θα είναι μαυρισμένοι.
0: Αυτό είναι και είναι προς συμφέρον σου. Γιατί μπορεί να μην καταλάβουν ότι είσαι γουόμενη, μπορεί να καταλάβουν ότι είσαι σημαδούρα, κάτι.
1: Σημαδούρα.
0: Και έτσι να περάσει.
1: Να σου πω κάτι. Μου έχεις σακίσει τη ματαιοδοξία σήμερα end to end από την αρχή. Μα με έχεις πει σημαδούρα, με έχεις πει χοντρή, μου έχεις πει θα μου βάλεις τη σακούλα του, μου ανάβεις το κεφάλι να πούμε να μην
0: βλέπεις. Και άλλα αυτά τώρα ήταν στην αρχή για το
1: φλερτ. Εγώ αυτό που είμαι καλή μαζί σου, ρε. Α, εντάξει. Είναι αντίστροφη ψυχολογία και τέτοια.
0: Δίνεις πολύ σημασία στη γνώμη των άλλων. Κάνουμε μια υπερβολή. Σωστά. Τώρα να πούμε σε είπα χοντρή.
1: Ρε παράταμε, ρε. Εγώ είμαι αδύνατη και πανέμορφη.
0: Έτσι,
1: και
0: μπράβο,
1: εσύ λέει
0: είσαι
1: ό,τι θες.
0: Ό,τι επιλέξεις να είσαι. Ανέβα τώρα πάνω στη ζυγαριά που και αυτή θα είναι ό,τι επιλέξει να είναι προς στιγμήν. θα είναι γεφυροπλάστικα.
1: Πλάστικα. Δηλαδή,
0: το θέμα είναι να τα βρίσκει. Τι σε νοιάζει τώρα να πούμε. Αυτά τα πρότυπα ομορφιάς, τα καχέκτυπα ομορφιάς, γιατί δεν ισχύουν να πούμε. Είναι θέμα μόδας, δηλαδή ουσιαστικά είσαι μεσαιωνική.
1: Έτσι, είμαι πίνακας του Ρέμπραν. Ναι. Τη διαφήμιση την έχεις ακούσει που η κυβέρνησή μας προωθεί τις διακοπές στο βουνό για να μην πηγαίνουν.
0: Είμαστε οι πρώτοι που το, αναφέραμε πριν από πολύ καιρό. Το λέω ότι θα πάρουμε τα βουνά.
1: Δεν θυμάμαι, δεν το θυμάμαι.
0: Πώς είχαμε την κυβέρνηση του βουνού, τώρα θα έχουμε τις διακοπές του βουνού, την κόμενα του βουνού, θα έχουμε διάφορα τέτοια. Μας μπρόχνουν σιγά σιγά προς τα πίσω. Ο εμφύλιος ξανάρχεται.
1: Είναι ωραία, σου λέει η ορεινή Ελλάδα, ρε παιδί μου. Τι να πάνε να κάνεις στο νησί.
0: Ρε εσύ ξέρεις, γιατί πάνε οι δικοί μας να πούμε εκεί πέρα και εκεί έχει κάτι τουρίστες. Να ρωτήσω κάτι. Αυτή η φίλη.
1: Έχω μια
0: των
1: φίλη
0: τουριστών,
1: που έχει σπίτι στην. Ναι, για πες.
0: Από πού διάλογο προέκυψε. Δηλαδή αυτοί οι εκατομμύρια που έρχονται. Πού πάνε και παίρνουν λεφτά και έρχονται. Και γιατί έρχονται
1: δεν
0: εδώ, εμείς θέλουμε να φύγουμε.
1: Δεν ξέρω, αλήθεια. Δεν ξέρω. Γιατί δεν το ζουν εδώ πέρα. Σου λέει ωραία. Greek Islands, μουζάκα, τζατζίκι, χαχά, τι ωραία, όπα, ναι, τι ωραία περνάμε. Ωραία. Και δεν το ζουν, δεν ξέρουν πώς είναι.
0: Παίρνουν σωριδών και τους πηγαίνουν, περνάνε να, με κάτι ρηχτά την λεωφορεία από την Ομόνια και τους πάνε στην Ακρόπολη και σε κάτι. Δηλαδή, γιατί δεν έχουν και στο σπίτι τους να πούμε να βασανιστούν. Πρέπει να έρθουν εδώ.
1: Είναι κίνκι όλοι αυτοί και πληρώνουν και λεφτά και το λεωφορείο και αυτό λογικά δεν θα κάνει 3 ευρώ, ξέρω εγώ. Θα κάνει παραπάνω.
0: Ναι, πρέπει να κάνει το, για να είναι λεωφορείο, θα κάνει πάνω από 70-80.000. Δηλαδή, μην περιμένει με 3 ευρώ να είναι λεωφορείο και ούτε μαζί.
1: Σταμάτα, μόνο το εισιτήριο, μωρέ.
0: Ναι.
1: Αλλά ναι, είναι κίνκι, δεν ξέρω. Πάνε και τρώνε και τα σάπια εκεί στην πλάκα που τρως πατάτα τηγανητή και μυρίζει καλαμαράκι από πρόπερση και τέτοια. Τους αρέσει και λένε yes, yes, Greek food, good, good.
0: Δεν το ξέρω αυτοί. Παλιότερα δεν υπήρχαν αυτοί ή και να υπήρχαν, τους διώχναμε. Δηλαδή, άμα εγώ εκεί στην Αιγύρα που πήγαινα διακοπές, αν έρχονται τέτοιοι τουρίστες. Δηλαδή, 2-3 φορές που έχει τύχει, ας πούμε, να έρθουν και να κάνουν λίγο φασαρία το μεσημέρι που κοιμόσαν το όλοι τότε. Ήταν θέσφατο. Σε εκείνες εποχές.
1: Ναι, ισχύει αυτό.
0: Ναι, και είχαν έρθει κανένα 2 φορές να πούμε και είχε βγει οριακά την διόρυση με τον δίκανο από πάνω σοβαρά. Δηλαδή, με Greek hospitality, αλλά μην γαμφίζει κιόλας. Hospitality
1: ναι.
0: 10 με 1 και 6 με
1: 8. Μην το παράχε.
0: Ναι. Τώρα γιατί δεν τους κυνηγάει κανένας.
1: Δεν ξέρω, γιατί είμαστε παραδόπιστοι, Αλέξανδρε, και μας νοιάζουν τα ωραία τους λεφτά να τους τα πάρουμε.
0: Μα
1: αυτό
0: δεν τους τα παίρνουμε. Δηλαδή, εγώ έχω το ζητήσει πολλές φορές. Δεν δίνουν οι καρμύριδες. Δηλαδή, μείνε να αναρωτιέμαι.
1: Ναι, δεν έρχονται, δεν έρχονται στη Μύκονο και τρώνε τα καβουροπόδαρα με τα 3 χιλιάρικα που κοστίζει το ένα.
0: Αυτή τώρα, τι ζαβή είναι αυτή. Και μετά έχουν και παράπονο. Βγαίνουν και κάνουν. Δηλαδή, θέλω να αυτό από το κράκεν του Περσέα να το βγάζεις. Τόσο δεν θα έκανε.
1: Ενώ σου πω κάτι και γιατί να το φας στο beach bar το καβουροπόδαρο.
0: Γιατί
1: πήγαινε
0: να
1: φάτε
0: φας το καβουροπόδαρο, ξεκινάμε από
1: είναι
0: εδώ.
1: Είναι ωραίο
0: δηλαδή
1: το καβουροπόδαρο. Εμένα μου αρέσουν
0: το
1: και τα στακουπόδαρα
0: και
1: τα
0: δικά σου
1: λίγο
0: στραβά και τέτοια και τα θεωρούμε ωραία. Δεν ήθελα να σου το πω τώρα. Δηλαδή είναι και η αρθρώση σου λίγο λάθος. Βέβαια, άμα χρειαστεί να πάμε ποτέ πλάι-πλάι, θα πας πρώτη. Άλλο αυτό. Αλλά για ποιο λόγο να φας καβουροπόδαρο.
1: Δεν ξέρω. Γιατί να πληρώσεις να φας καβουροπόδαρο, ξέρω εγώ, δεν θα το πλήρωνε.
0: Εμένα, αν έφερε καβούρι και μου πει μου δαγκάνεις λίγο το πόδι, πω όχι ρε φίλε, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν το καταλαβαίνω, έχω τεράστιο προβληματισμό. Άσε με τώρα, έχω στεναχωρηθεί.
1: Ναι, όχι, όχι, μη στεναχωριέσαι, Αλέξανδρε.
0: Όχι, θυμήθηκα τις διακοπές μου στην Αιγύρα. Αυτό το. Αυτό, που, τι ωραία που ήταν. Τους βρίζαμε, τους διώχναμε.
1: Έχει.
0: Βάζαμε στον δρόμο. Θέλανε να κατέβουν στον παραλιακό. Και όλα τα παραλιακά σπίτια είχαν βάλει ένα ανάχωμα. Και δεν πλησιάζει άνθρωπος. Ωραίες εποχές.
1: Ηλεκτροφόρο, φράχτη και.
0: Ναι, όχι, χειρότερο, δεν παίρναγε άνθρωπος. Δηλαδή, αρχικά και να παίρναγε, ερχόταν. Τι έγινε, τι έχουμε εδώ, τι είστε εδώ. Ερχόταν ο χωροφύλακας να πούμε που ήταν κολλητός. Ναι, εντάξει, μαζεύτε τα. Μα κάνουμε διακοπή. Φυγιά από εδώ, ρε. Δηλαδή ήταν ωραίες εποχές.
1: Έτσι πρέπει να, να κρατείτε η αγνότητα του τόπου και να μην την κάνουν οι άλλοι.
0: Έτσι, μα αρχόντασαν τα σιχάματα και τρώγανε το καρπούζι τους να πούμε στην παραλία. Και εμείς διακριτικά από πάνω τους πετάγαμε τις πεπονόφλουδες. Δηλαδή υπήρχε μια ανταλλαγή προϊόντος, ήταν αλλιώς.
1: Να σου πω, είναι βαριά βιομηχανία, Αλέξανδρε, της Ελλάδας.
0: Είναι βαριά βιομηχανία, τώρα πώς διάολο είναι. Έχω τεράστια ερωτήματα, αλλά θα πάρουμε τα βουνά. Είμαστε
1: θα πάρουμε
0: πολύ κοντά.
1: Τα βουνά, Η φίλη μου η Άντα έχει ένα σπίτι στην ορεινή Ναυπακτία και μου λέει ότι είναι πάρα
0: σοβαρά.
1: Πολύ ωραία εκεί, γιατί
0: καλά,
1: είναι και αεροκατοικημένα και τα λοιπά. Δεν έχω πάει. Αλλά...
0: Είναι, έχει ένα χωριό επάνω εκεί που λέγεται Αμπελακιώτισσα. Δεν μπορείς να φανταστείς, είναι παράδεισος. Είναι δίπλα
1: η
0: στο...
1: Η Άντα είναι στα Πραπέικα.
0: Πού είναι?
1: Στον Παλαιόπυργο είναι και το χωριό της λέγεται Πραπέικα, γιατί λέγονται πράπες. Είναι με τα ονόματα των ανθρώπων που ζουν εκεί προφανώς.
0: Αυτή με το ζαχαροπλαστείο.
1: Όχι, είναι χωρίς το ζαχαροπλαστείο.
0: Ζαχαροπλαστείο δεν είναι το πράπας.
1: Μπράπας, ήταν στο Φάλιρο, ναι, αλλά δεν είναι συγγενείς, τι να κάνουμε.
0: Και τότε με τη φτωχάντζα θα πάμε. Αυτή βρες παιδάκι μου, που είναι πλούσια.
1: Και μου λέει, εντάξει, το σπίτι είναι να πας να το φτιάξεις, λέει, και όλο και πήγαινε, μείνε.
0: Σοβαρά, να πας είναι παράδεισο, να τα πιάσεις αυτά.
1: Μην αφήνεις... Θα πάμε μαζί.
0: Εγώ δεν μ' αρέσει πιο πάνω εκεί πέρα. Δεν σε πειράζει, θα φύγω να πάω στο άλλο
1: χωριό. Θα σε πάω πιο πάνω, ρε παιδί μου. Εγώ θα μένω κάτω και εσύ πήγαινε πάνω. Πόσο πάνω, στο βουνό είναι.
0: Είναι πολύ πάνω.
1: Ωραία.
0: Εντάξει, Μίτσο. Εντάξει, Γιώργο.
1: Έλα, Κώστα.
0: Εσύ, με αυτή την καταπληκτική συζήτηση που είχαμε σήμερα για τα γενέθλια του Ιωάννη.
1: Όπου πέρασε η ώρα. Δεν έχουμε ευχηθεί και στον Ιωάννη. Χρόνια πολλά, Ιωάννη. Έχουμε και τον ίδιο οροσκόπο, νομίζω, με τον Ιωάννη.
0: Τι μπορούμε να ευχηθούμε στον Ιωάννη?
1: Στον Ιωάννη, εκτός από την παγκόσμια ειρήνη.
0: Ναι. Δηλαδή. Τι άλλο να ευχηθούμε?
1: Έλα, μη μου πήρε και δώρο ο Ιωάννης. Με συγκίνησε.
0: Σου πήρε δώρο?
1: Μου πήρε δώρο για τα γενέθλιά μου και δεν το περίμενα. Τίποτα. Είδες, τέτοια κατάπτυστη.
0: Πώς δεν μπορείς να είσαι κατάπτυστη αν δεν του πήρες? Τι έπτυνες?
1: Και έβαλε και effort το παιδί. Δεν είναι ότι μου πήρε απλά ένα ξέρω δώρο. Πάρτο, έκατσε και έκανε δουλίτσα. Και μπράβο του, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Και του εύχομαι να είναι πάντα δημιουργικός.
0: Έκανε δουλίτσα μόνος του και σου έφερε μετά σαν δώρο.
1: Σε καδράκι μου το έφερε.
0: Σε γραμματεία γενετικού εργαστηρίου δουλεύεις? Τι εννοείς?
1: Δεν ξέρω, μου το έφερε και σε καδράκι το, με την προσωπική του εργασία.
0: Σοβαρά?
1: Ναι, αμέ.
0: Αυτό δεν θεωρείται αφηρημένη τέχνη? Από κάτω γράφει ο Λεκές. Πώς είναι δηλαδή?
1: Φωτογραφία είναι.
0: Φωτογραφία.
1: Ναι, φωτογραφία από το AI που είμαι εγώ με τον Άκη Σακελαρίου στο Είμαστε στον Αέρα και κάνουμε εκπομπή μαζί και μετά είμαι και με όλο τον υπόλοιπο σταθμό.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Σοβαρά.
1: Και ένα CD των 30 Dirty, βέβαια, ναι.
0: Τι καταπληκτικό είναι, να πούμε. Πάλι καλά, 4 Ιουλίου, ιδέα δεν θα έχει να πούμε. Δεν θα τον δω εγώ ποτέ να γλιτώσω από αυτές τις ιδέες. Απίστευτο.
1: Που λες να τη ευχηθούμε χρόνια πολλά, να είναι πάντα έτσι δημιουργικός.
0: Ναι.
1: Και να μην φυσικάζει. Αυτό, 1-0.
0: Είσαι καλά σήμερα γενικά, το έχουμε?
1: Δεν είμαι καλά σήμερα, σου είπα. Έβλεπα στον ύπνο με φιάλτες, δεν είμαι καλά. Έβλεπα ότι έχω άσπρα μαλλιά. Καταλαβαίνεις ότι από την αρχή πήγε λάθος όλο.
0: Ωραία,
1: αυτό.
0: Έλα, ξεκινάνε τα χαρούμενα τώρα, έχεις meeting. Είδες.
1: Ευτυχώς είναι μισά ώρα και καλά, για να δούμε, θα τελειώσει 9.30.
0: Ναι, καλά, σιγά μην τελειώσει 9.30. 9 και 5 θα τελειώσει και τώρα θα θέλει αγκαλίτσες. Έλα, τα ξέρουμε αυτά τώρα. Έλα τώρα με τις ιδέες. Φιλιά πολλά. Λεμούτς.
1: Φιλιά, Λεμούτς.
0: Και έτσι λοιπόν θα αφήσουμε το ερώτημα να πλανάτε πάνω από όλους μας. Τώρα είδα το ρολόι. Πρέπει να το βάλω από την άλλη μεριά. Από εδώ δεν το βλέπω, ρε γαμώτο. Εντάξει, με ενοχλεί λίγα και μου μουδιάζει. Αλλά από την άλλη τουλάχιστον φαίνεται. Είναι και ο τρόπος που κάθομαι. Αφήνουμε το ερώτημα να πλανάτε πάνω από όλους μας. Προσέξτε, πρέπει να πάτε διακοπές και μπορείτε να πάρετε. Μαζί σας δύο από τους παραγωγούς εδώ του Athens Free Radio και ένα μονάχα αντικείμενο. Ποιοι θα ήταν αυτοί και ποιο θα ήταν το αντικείμενο? Να προσέξετε πάρα πολύ, τσατσιές στις απαντήσεις δεν δεχόμαστε. Δηλαδή δεν μπορείτε να αντιμετωπίσετε τους παραγωγούς του Athens Free Radio σαν αντικείμενο. Μονάχα σαν αντικείμενο ειδονής. Εδώ το συζητάμε. Ναι, ναι. Και μιας που το συζητάμε, πήγε 9. Έλα ρε γαμώτο. Και περνούσαμε τόσο ωραία. Δεν πειράζει. Θα επιστρέψουμε με κέφι, ενθουσιασμό και φυσικά περισσότερο τηγανιτό φραπουτσίνο στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Θυμίζω ότι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Είναι πάρα πάρα πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας. Έλα, σταμάτα μη. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet κτλ. Για να δούμε τώρα ποια τεράστια μουσική έτσι επιτυχία. Α, θα παίξουμε αυτό που είναι τίγκα στο πολιτισμικό προϊόν. Και επιστρέφουμε. Κιουκιουβ, έφουμε. Κιουκιουβ, έφουμε. Κιουκιουβ, έφουμε.
2: Η
0: Είναι νωρίς ακόμη μέσα στον κόσμο αυτόν. Μ' ακούς, δεν έχουν εξημερωθεί τα τέρατα. Μ' ακούς, το χαμένο μου αίμα και το μυτερό. Μ' ακούς, μαχαίρι σαν κρυάρι που τρέχει μες τους ουρανούς και των άστρων τους κλόνους τσακίζει. Μ' ακούς, είμαι εγώ. Μ' ακούς, σ' αγαπώ. Μ' ακούς. Mad Kid. Είμαι Super Trapper, Super Trapper. Μανιτάρια που θυμ. Έχω μες στο τάπερ. Είμαι Super Trapper, Super Trapper. Κόψε τη σακούλα, τα φορτώνω faster. Δεν έχω χρόνο να ακούσω το κάθε μου θυμ. Ανώ, τι άλλο να μου προσφέρει. Μου την δίνει όταν μου μιλάνε, λες κι από χθες. Με ξέρει, στρες πίνω. Blueberry γράμμια μοίραζα σαν γκρουπιέρης. Ήμουν μες στους δρόμους, πάγαμε τους νόμους με το κέρατο μες στην τσέπη. Οδυσσέας Ελίτης. Σε κρατώ και σε πάω και σου φορώ το λευκό νηφικό της οφιλίας και μ' ακούς, πού μ' αφήνεις, πού πας και ποιος. Μ' ακούς, ποιος σου κρατεί το χέρι πάνω από τους κατακλυσμούς. Οι πελώριες λιάνες και των ηφαιστείων οι λαβές. Θα έρθει μέρα, ακούς, να μας θάψουν και οι χιλιάδες ύστεροι χρόνοι. Μ' ακούς, λαμπερά θα μας κάνουν πετρώματα. Μ' ακούς, να γυαλίσει απάνω τους η Ιαπωνιά. Μ' ακούς, τον ανθρώπων. Mad Kid. Τα φορτώναμε μες στο άσπρο Benz 12 στο αμάξι. Μάτια μου 14, μη με σταματήσουνε οι μπάτσι. Είμαι True Trapper, Certified Star. Θυμ. Αν είσαι Verified, στα μάτια φαίνεσαι Terrified. Μη το παίζεις ότι είσαι Fly. Σφαίρες βρέχουν όποιον πάρει ο χάρος. Η βαλίτσα κρύβει ένα Dracker. Punchline σαν τον Ivan Drago. Το αμάξι ουρλιάζει σαν δράκος. Δεν μπορούν να με καταλάβουν βλάκες. Δεν ξέρουνε το lingo. Τραπάρα με στη Νέα Υόρκη. Τα ραβέρια με τους γκρίγκος. Οδυσσέας Ελίτης. Περιμένουν οι άγγελοι με κεριά και νεκρόσιμους ψαλμούς. Πουθενά

0: Μ' ακούς, και δεν γίνεται να ανθίσει αλλιώς. Δεν υπάρχει το χώμα, δεν υπάρχει αέρας που αγγίξαμε ο ίδιος. Μ' ακούς, ποιος μιλεί στα νερά και ποιος κλαίει. Ακούς, ποιος γυρεύει τον άλλον, ποιος φωνάζει. Ακούς, είμαι εγώ που φωνάζω και είμαι εγώ που κλαίω. Μ' ακούς, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Μ' ακούς. Ματλίπ, ματλίπ. Δεν είχα τίποτα να χάσω. Τότε είπα να ρισκάρω λίγο. Έπρεπε να κάνω ό,τι πρέπει για να ξεφορτώσω το κύλο. Κάνω whip μέχρι το χέρι μου να πιαστεί. Μέχρι να με πιάσουν, να με δέσουν, να με βάλουν μέσα σε ένα κελί. Η μάνα μου μου έλεγε θα σε βάλουν push, thim, thim, thim, μες στη φυλακή. Η γκόμενά μου λέει θα με δω μέχρι ώρα να έρθει να βγει. Είμαι super trapper, super trapper. Μανιτάρια push, thim, thim, thim, έχω μες στο τάπερ. Είμαι super trapper, super trapper. Κόψε τη σακούλα τα Fortuna Foster.
1: Ρεθί, τι ήταν αυτό που ακούστηκε, Ρεθί?
2: Α, δεν ξέρω. Ή ανατινάχτηκε ο Ζημαρούλης μέσα στο πίτσος, ή βαράει και μία ο συναγερμός που μας τέλειωσε το σπέρμα πολιτισμού.
1: Και εσύ, τι κάνεις εκεί, Ρεθί?
2: Βαράω κι εγώ μία να ξαναγιομίσει το αποθηκάκι.
1: Μπράβο, Ρεθί, μπράβο. Είσαι τεράστιος, Ρεθί. Πάω να χαϊδέψω μια καριάτιδα και έρχομαι μετά να πάμε για σούσι. Το θες δίπιτο απ' όλα ή χωρίς τζατζίκι? Γιατί, Ρεθί, δεν έχει τίποτα άλλο κατάλογος με τα μπραντς.
0: Και ώρες-ώρες σκέφτομαι ότι πραγματικά, ρε παιδιά, δηλαδή αν είναι να καταστραφεί ο κόσμος, ας καταστραφεί τώρα. Αφήνουμε, λέει, τη ζύμη να ξεκουραστεί. Και ειλικρινά, ρε παιδιά, δηλαδή ποιος διάολο κυνηγάει ζύμες? Τι κάνετε, ρε, στη ζωή σας? Go! Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Μπορεί να βγήκαμε από την πρώτη, αλλά με εφηβική ορμή, κέφι, ενθουσιασμό και αντοχές. Τάκα, τάκα! Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, στη δεύτερη ώρα του τηγανιτού Φραπουτσίνο. Θυμίζω, είσαστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ, στους 98,1 του Athens Free Radio, όπως κάνετε κάθε πρωί για αυτό το καταπληκτικό διόρο. Θα ξεράσω όπου να είναι. Ναι, τώρα. Okay, μου ήρθε. Πρωινό Τρίτης βέβαια, είπα Τρίτη, είναι Χελπούστου μωρί. Και είμαστε εδώ για να κάνουμε τη μέρα σας λίγο πιο όμορφη με πολύ καλή μουσική και πολύ καλή διάθεση. Θα ξαναξεράσω, γιατί καλά δεν ήμασταν με το ένα. Θέλετε κι άλλο? Ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε όμως με την εκπομπή είναι πολύ πολύ εύκολο. Θα βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook, που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας και μπράβο του που είναι. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet. Αυτά τα μας κάνουν δαχτυρδί. Στην ματοδοξία σας θυμίζω ότι υπάρχει pending. Να δούμε, είναι με αστερίσκο αν θα την κάνουμε. Η δεύτερη μεριά της παράστασης του Batman Begins, που το προηγούμενο Σάββατο μας έκανε όλους λίγο παραπάνω χαρούμενος από ό,τι θα έπρεπε. Και επειδή είχαμε όλες αυτές τις ακυρώσεις, ας πούμε, και τα λοιπά, σκεφτήκαμε να το ξανακάνουμε την επόμενη Παρασκευή. Βέβαια, για να μην έχουμε από εδώ και από εκεί, θα την κάνουμε μόνο άμα μαζευτείτε με το επιθετικό μάρκετινγκ, να μαζευτείτε να την κάνω. Το οποίο το κάνω πάντοτε και στα ομαδικά όρια, παιδιά, όταν δεν έχουν καλέσει τις γυναίκες. Δηλαδή, εφαρμόζω τον ίδιο ακριβώς τρόπο και πιάνει. Οπότε, όσοι είσαστε και την παλεύετε για την άλλη Παρασκευή, να μου το πείτε, να ξέρω κι εγώ να πάμε να το κλείσουμε. Όλα, γιατί έχει παλέτα, έχει ταξιθέτριες, έχει τέτοια, όχι σε εμάς, αλλά κάπου θα έχει. Να τους ψάχνω. Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στη normal ροή της εκπομπής. Normal, τέλος πάντων. Άμα ήταν normal η ροή, να πούμε, θα ήσασταν εσείς έτσι που είσαστε? Όχι. Πατάω το 3, πατάω και το 13 και μεταφερόμαστε τώρα σε άλλα όμορφα καλοκαίρια, σε άλλες όμορφες ακρογιαλιές, θύμισες, αναμνήσεις, λίγο καρπούζι και λίγο φέτα. Το συχαίνομαι, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο το συχαίνομαι αυτό το πράγμα. Ειδικά όταν βλέπω κομματάκια φέτας δαγκωμένα με καρπούζι μαζί και μιλάνε ένα στον άλλο και μπαδά μου, φεύκεφι, τι φεύκες εκεί είναι, ασπροκόκκινη όλοι να πούμε, λες και γεια σου Νάντια μου, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Ωραία, φίλε. Τι έγινε, ρε φίλε? Εντάξει, συγγνώμη. Άμα είναι να στεναχωρηθούμε, να το κλείσω.
3: Όχι.
0: Δεν είναι ωραίο αυτό που κάνεις.
3: Γιατί?
0: Δεν ξέρω, είσαι στεναχωρημένη, είσαι, ρε φίλε. Εντάξει, η ομάδα καμιά φορά δεν παίζει καλά. Δηλαδή προσπαθεί ο προπονητή. Τι έχει γίνει?
3: Βρω χώρο, βρήκα. Τι κάνεις?
0: Α, καλά είμαι, εσύ τι κάνεις?
3: Έψαχνα να βρω χώρο ελεύθερο.
0: Α, να χωράς.
3: Αυτό ξέρεις τα προβλήματά μου.
0: Πού είσαι, στο πάρκινγκ?
3: Τώρα χώρισα.
0: Εντάξει, κάπου ανάμεσα στο
3: πάρκινγκ.
0: Νάντια μου, δύο ερωτήσεις έχω για σένα.
3: Ναι.
0: Η μία είναι. Και η άλλη δεν είναι. Είμαι καταπληκτικό σημείο σήμερα, ρε. Είναι απίστευτα ωραίο.
3: Απαντάω αμέσως.
0: Λοιπόν, αν έπρεπε να διαλέξεις να πας διακοπές και να πάρεις μαζί σου δύο παραγωγούς στο Athens Free Radio, ναι, και ένα αντικείμενο.
3: Ναι.
0: Ποιους θα διάλεγες και ποιο αντικείμενο? Και για ποιο λόγο, βέβαια?
3: Λοιπόν, την άκουσα και πριν την ερώτηση.
0: Ωραία,
3: κοίταξε να δεις. Όχι, όχι.
0: Σίγουρα.
3: Αν και δεν καλοκινήθηκα.
0: Γιατί?
3: Με ποια συνέχιση είναι. Όχι, όχι, όχι, όχι.
0: Αυτό έλεγε. Όχι, όχι, άλλο, όχι άλλο. Τι?
3: Δεν εννοώ το μυαλό σου, τίποτα, όχι.
0: Πώς έπιασε η μέση, δηλαδή, πώς κοιμάσαι, παγκάτω κοιμάσαι?
3: Όχι, όχι, από εδώ με έπιασε, από τη δουλειά, από χθες το μεσημέρι.
0: Τι κάνατε στη δουλειά?
3: Καθόμουν.
0: Φαίνεται αυτό. Σε ποιον όμως, γιατί σου συμπεριφέρθηκε με λάθος τρόπο? Δεν είναι ωραίο αυτό να πονάει μέσου μετά.
3: Όχι, λά.
0: Και εσύ στη δουλειά, γιατί κάθεσαι?
3: Την
0: αμόρφια. Ναι, άμα είσαι καθιστή, δεν θα σε βλέπει και να σε πατήσουν, παιδάκι μου. Δηλαδή, δεν το προσέξα.
3: Καλά, είναι και αυτό.
0: Ναι. Δεν έχεις καθόλου κέφι και ενθουσιασμό σήμερα, τίποτα. Κάτι πρέπει να κάνουμε γι' αυτό.
3: Πρέπει, το ξέρω. Όχι, εντάξει, καλά είμαι, καλά είμαι.
0: Καλά, έτσι είναι το καλά σου.
3: Καλύτερο χώρο.
0: Μήπως σε νευρίασε αυτός?
3: Όχι.
0: Όχι, αυτή.
3: Όχι, ο καημένος, γιατί έτσι που ήμουνα και χθες, δεν είπαμε και πολλά. Έβαλα σαν γριούλα τη θερμοφόρα μου στη μέση και ναι, μου πήρε ο ύπνος, ήσυχα, ήσυχα.
0: Και δεν έλεγες δεν υπάρχει κράτος?
3: Όχι, δεν πρόλαβα να το πω. Αχ, και βάχα έλεγα.
0: Όχι, ρε γάμο, περαστικά πάντως.
3: Εντάξει, θα περάσει, πιστεύω. Εντάξει,
0: μπορεί
3: δεν
0: να,
3: έκανα
0: άμα
3: και
0: δεν
3: κάτι.
0: Περάσει, θα πεθάνει και δεν θα σε νοιάζει. Οπότε, εντάξει, να μην πούμε και τα ευχάριστα
3: ναι,
0: τώρα.
3: Ναι, σωστά.
0: Θα προσπαθήσουμε λοιπόν, να το κάνουμε θέλεις λίγο παραπάνω στο θέμα. Μην ξεφεύγουμε, γιατί καμιά φορά στην εκπομπή την μπάρλα σας, δηλαδή.
3: Λοιπόν, νομίζω λόγω οικειότητας και εγώ θα δώσω τις ίδιες απαντήσεις αρχικά με τη Μαρίτα.
0: Σοβαρά?
3: Το σπρώ και εσένα.
0: Έλα, εσύ. Δηλαδή τώρα έχουμε. Το καταλαβαίνω ότι εμένα ματαιόδοξα αυτό τώρα με πληγώνει, να πούμε. Δηλαδή, είπες το Σταύρο και εσένα, δεν είπες εσένα και το Σταύρο.
3: Α, δεν το. Εσύ. Εντάξει τώρα, μην κολλάς με το μέρος.
0: Έχω κολλήσει πάνω στο Σταύρο. Τάκ, μια φορά μας κυνηγούσαν κάτι μονόσβεργοι. Πήγα και τον έλεγα μωρό μου και τέτοια, και τον δώσαμε.
3: Εσένα και το Σταύρο, εσένα και το Σταύρο, Σταύρο και εσένα. Μην κολλάς.
0: Αυτό είναι ωραίο, ούτε αυτό είναι ωραίο, γιατί κάνεις την εναλλαγή για να κρατήσεις ισορροπίες. Δεν είναι ωραίο αυτό.
3: Εντάξει, βάζουμε και λίγο διπλωματία.
0: Είναι κακός διπλωματία, δεν είναι ωραίο, γιατί μετά βάζουμε και θερμοφόρα. Και μετά έρχεται και ο χάρος στην ηλικία που είσαι, να το προσέξεις λίγο. Δεν είναι ωραίο αυτό που κάνεις.
3: Να πάμε. Και θέλω να πω και για μπάνιο το Σαββατοκύριακο. Να μείνω εκεί.
0: Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση.
3: Και τώρα τι αντικείμενο θα έπαιρνα μαζί μου?
0: Ναι.
3: Ένα τώρα πρέπει.
0: Ένα. Δεν θα πάρεις δύο. Μπορείς δηλαδή, άλλο που δεν θες να πούμε εσύ, αλλά τέλος πάντων από να ημέσει σου και κάτι τέτοια, ναι.
3: Ναι. Είμαι μεταξύ δύο πραγμάτων.
0: Ναι, ναι, ποιανών είναι αυτά τα πράγματα?
3: Τριών.
0: Α, βλέπω ότι γίναμε περισσότεροι μαντράχοι. Μόλις.
3: Θα έπαιρνα το μαγιό μου. Αφού μου είπε διακοπή, ξέρω να κάνω μπάνιο.
0: Όχι.
3: Και μεταξύ αντιλιακού και lip gloss. Δεν μπορώ χωρίς κραγιόν, lip gloss και τέτοια.
0: Τι κάνεις, μπαίνεις μέσα και φυλάς τους αστερίες?
3: Όχι για τη θάλασσα απαραίτητα. Όλη μέρα στη θάλασσα θα είμαι.
0: Τώρα δεν θέλετε στο μαγιό σου. Τι θα το βάλω, πού θα το βάλω στο μαγιό, να πούμε στην Κηφισία?
3: Θα φέρω αντιλιακό μόνο. Τελικά. Είδες, με βοήθησε.
0: Έχεις γίνει και εσύ θύμα του καταναλωτισμού. Είχαμε παλιά παιδάκι που να πούμε αντιλιακά που μας παρατάγαν όξο να πούμε και γυρνάγαμε άλλο χρώμα και δεν μας καταλαβαίνανε στο σπίτι. Εμένα με έχουν κλειδώσει απ' έξω που είχα καταλάβει ότι μου ο Αλέξανδρος 2-3 μέρες ήμουν να κοιμόμουν στο χαλάκι.
3: Ισχύει ότι παλιά δεν μας πρόσεχαν τόσο.
0: Ναι, τώρα βάλει αντιλιακό με δίχτυ 3, αλλά με δίχτυ 13, δείχτηκε εσύ να τελειώνουμε να πούμε.
3: Δεν γίνεται.
0: Μα τι αίδιες lip gloss, τι να το κάνεις το lip gloss.
3: Έχω μια δυναμία.
0: Τι δυναμία, βλέπεις αυτό το πράγμα και το βάζεις στα χείλη σου.
3: Εσύ ρε παιδί μου, πώς το λένε.
0: Δεν έχω καταλάβει και έχεις και τον πόνο στη μέση και μας δυσκολεύεις πάρα πολύ.
3: Αχ, δεν το σηκώθηκε και με πόνο.
0: Μην σηκώνεσαι, ρε παιδάκι μου. Τι το θες και εσύ, σούρνοντα να πήγαινε. Δεν μπορεί να πήγαινε σούρνοντα, σου λέει. Μήπως φοράς και αυτήν το πράσινο που φοράς το Σάββατο.
3: Όχι, δεν φοράω.
0: Πάλι καλά, γιατί θα σε ψεκάζανε. Άμα σε βλέπανε σούρνοντα με αυτό το πράσινο, θα σε ψεκάζανε, στο λέω. Δηλαδή δεν την γλιτώνε.
3: Τέλος πάντων, δεν ξέρω, κάτι τέτοια αντικείμενα θα σκεφτόμουν, εν πάση περιπτώσει. Μουσική θα μου τραγουδάγατε εσείς, οπότε το έβγαλε αυτό.
0: Καλά, ναι. Θα σου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Σου τραγουδήσω.
3: Θα είχατε εσείς κάποιο. Θα είχατε εσείς μαζί σας κάποιο τέτοιο, έτσι, κάποια συσκευή.
0: Ναι, θα είχαμε διάφορες συσκευές. Τολμάδο παρασκευαστικά τα παίρνω πάντοτε μαζί. Δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται. Μπορεί να χρειαστεί. Τολμαδάκια δεν φτιάχνω. Μπορεί να χρειαστεί να στρίψει τίποτα τσιγάρα. Μην κάθεσαι τώρα να με σαλιώνει και τέτοιες
3: αειδίες. Σωστά. Σωστά. Ναι, νομίζω ότι κάποια από αυτά θα έπαιρνα. Εσύ τι θα έπαιρνες.
0: Εγώ τι θα έπαιρνα.
3: Καλά, εσένα. Να πάρω βασικά.
0: Εσένα. Και πρέπει να σκεφτώ τώρα και δύο παραγωγούς.
3: Θα μου αφήσετε να πάρω μία τσάντα.
0: Μία τσάντα εσένα όχι, γιατί θα τη βάζει το κουτσαδόρο πίσω στο αυτοκίνητο, θα έχει ροδάκια. Θα γράφουμε τα κομμάτια στο μίτσο.
3: Θα έκανα ένα τριξέρι, θα πάρω μαζί μου μία τσάντα και μέσα θα είχα τα πάντα.
0: Του Sport Billy. Το αυτοκίνητο τι έγινε που χρησιμοποιεί τώρα για να πα στη δουλειά που πονάει.
3: Καλά, το γλυκούλι μου. Όχι, όχι. Σου είπα, είναι άλλη λογική που ακόμα δεν το έχω πάρει εδώ. Γιατί κάνω κάτι έργα και κλείνω τον δρόμο. Θέλω να βρω καβάτζες για πάρτι. Γιατί εκεί που έλεγα έχουμε πάρα πολλέ θέσει πάρτι.
0: Δεν έχει εκεί κοντά ο Πάνος καμιά γκόμενα, ρε παιδί μου, να
3: σας
0: εξυπηρετήσει.
3: Δεν μου έχει. Γενικά δηλαδή και οι υπόλοιποι που έρχονται του ακούω τα πρωί να ταλαιπωρούνται. Γιατί μας έχουν κλείσει δύο δρόμου.
0: Ωραία, και γιατί δεν έρχεται κάποιο από αυτού που έχει αυτοκίνητο να σε παίρνει εσένα έτσι ώστε να μην πονάει η μεσούλα σου. Να προλάβεις το Σαββατοκύριακο στο μπάνιο.
3: Δεν έχω τόσο αθάρρυτα. Δεν έχω τόσο αθάρρυτα εδώ με κάποιον να εξυπηρετήσει.
0: Αθάρρυτα, αυτά σιγά σιγά σύντο χρόνο αποκτούνται.
3: Δεν
0: δηλαδή λίγο καθημερινά, λίγο να σου φέρα τον καφέ σου, λίγο να το κάνω μάκια να περάσει. Δηλαδή σιγά σιγά γίνεται αυτό. Έτσι πάει, δεν ξεκινάς.
3: Δεν ξέρω ποιος μένει όμως κοντά μου. Τι να κάθομαι να ρωτάω, γεια σας που μένετε, γεια σας. Ναι, που μένετε.
0: Ειδικά αν πηγαίνεις και πολύ κοντά στη μούρη τους και τους ρωτάς, δεν θα σε ενοχλήσει ποτέ ξανά κανείς. Δηλαδή το φαντάζομαι. Πού μένετε εσείς, εσείς που μένετε. Ούτε θα σε ενοχλήσουν και αύξηση θα πάρεις και απ' όλα. Και άδεια.
3: Άδεια, τι ωραία.
0: Έχω στεναχωρηθεί φέτος που θα πάρετε χειμώνα τον Αύγουστο.
3: Αυτό μου φαίνεται πολύ αργά τώρα μέχρι να έρθει άμυστο.
0: Είναι πολύ ωραίο βέβαια, γιατί εντάξει, μετά έρχεται, ξεκινάνε τα σχολεία και τα λοιπά και ψυχολογικά δεν είναι σαν πέρσι που πήρατε Πάσχα από ό,τι είχατε πάρει καλοκαιρινή άδεια.
3: Να σου πω όμως κάτι. Ναι. Και εμείς για βουνό μας βλέπω φέτος.
0: Οι παραλίες είναι κατηλημένες, παιδιά. Έρχονται γιατί έχουμε μεγάλα χιλιόμετρα
3: υποδραμών.
0: Και φέρνουν και κάτι τουρίστες, ναι. Σου φέρνουν και με κάτι κουρασγερόπλα και αυτοί βγαίνουν και πλένουν τα χέρια τους μαλάτι. Γιατί φεύγουν οι λεκέδες. Από ό,τι από φασολάκια, από αίματα. Και τους έχουμε κρατήσει, ναι. Τέλος πάντων. Λέμε για κάτι τέτοια ωραία. Οπότε δε, βουνό, πάνω. Καθαρό
3: ναι,
0: αέρα.
3: Εκεί μας βλέπω φέτος.
0: Εσείς, εγώ μπορώ να έρθω περαστικός μια εκδρομή.
3: Αμέ.
0: Σοβαρά, θα με φιλοξενήσετε.
3: Βέβαια.
0: Έχεις καμιά μπουρτζόβλα χαθήλη εκεί πέρα.
3: Εγώ από εκεί δεν είμαι. Κάποιους γνωστούς τους έχουμε, θα σου γνωρίσουμε.
0: Εντάξει, θα περιμένουμε μια καλή χαρά. Ενέρεση τώρα, τι να πάρουμε το γενώσιμο. Δηλαδή, άμα ήθελα και την μπουρτζόβλα εδώ πέρα το γενώσιμο, έλεγα σε σένα τι φτιάχνεις, Νάντια, και τα συνεννοούμαστε.
3: Αχ, δεν τα μπορώ. Δεν ξέρω εγώ. Δεν τους καταλαβαίνω, να ξέρεις, τους ντόπιους.
0: Καλά.
3: Δεν μπορώ.
0: Πουθενά, γιατί πήγαινε στην Κρήτη. Άμα τους καταλάβεις, άμα... Έχω πάθει ένα καταπληκτικό στην Κρήτη. Μια φορά, την πέμπτη ή την έκτη φορά, δεν θυμάμαι, που έχω περάσει το φαράγγι της Αμαριάς. Εκεί έχει κάτι φύλακες μέσα.
3: Ναι.
0: Και ήταν ένα παλικάρι, δεν τον θυμάμαι. Κατάξανθος με μία ελιά αριστερά στο μάγουλο με κάτι καταπληκτικά σμιχτά φρύδια, παπούτσι νούμερο 46 και δεν το θυμάμαι σου λέω και τα λοιπά. Και ήταν μαζί με μία κοπέλα που ήταν φύλακας. Οι οποίοι εμείς κατεβαίναμε το φαράγγι της Αμαριάς, αυτοί το είχαν ανεβοκατεύει 10 φορές. Ήταν τέτοια φάση. Και η κοπέλα ήταν πραγματικά εκπάγλου καλονής. Ήταν πάρα πολύ όμορφη.
3: Ωραίο ζευγάρι, λοιπόν.
0: Λέω εγώ, αν και αυτό λέω, θα έχω τις στιγμές μου Γιατί ήμουν δεσμευμένο. Τότε κάποτε χωρίσω να πούμε, θα έρθω εδώ στη Σαμαριά να κάνω παρέα ή με τι κατσίκε ή με τη φαροφύλακα εκεί πέρα. Και πλησιάζω για να δώσω, τέλος πάντων, ξέρεις, στίγμα.
3: Ναι.
0: Και ξεκινάει και μίλαγε, που εντωμεταξύ εγώ τα κριτικά θεωρητικά τα καταλαβαίνω. Ούτε τα ρήματα, ούτε τα ρήματα δεν έπιανα.
3: Τίποτα,
0: ρε.
3: Ναι. Εγώ δεν. Τόσα χρόνια που πηγαίνω δεν καταλαβαίνω.
0: Μήπως το κάνουν επίτηδες και δεν σε κάνουν παρέα. Δηλαδή μιλάνε και αυτοί μεταξύ τους.
3: Δεν πειράζει. Εγώ απλά από ευγένεια πάω το κεφάλι μου. Ειδικά σε κάτι πιο μεγάλες ηλικίες, τίποτα. Μηδέν επικοινωνία.
0: Το κουνάς ή το χτυπάς.
3: Το κουνάω.
0: Α, εντάξει, οκ, δηλαδή. Δεν μου μιλάει η γριά να πούμε η κυρία Παναγιώτενα. Ντουκ, ντουκ, ντουκ. Θα ήταν παράξενο.
3: Όχι, έχει κάνει. Ναι. Και καμιά φορά κοιτά τον Παναγιώτη για να καταλάβει, να του κάνω έτσι νόημα. Δεν κατάλαβα τι είπαν.
0: Έλα, μωρέ, και αυτό αφού άστονε λίγο να πούμε. Όλο αυτόν κοιτά. Σταμάτα, θα τον εματιάσει εσύ και εκεί στο χωριό. Δεν είναι ωραίο. Και μετά πόσοι μουρτσόφλακε σε άλλε φίλε θα μπορέσουν. Έλα, μωρέ, και εσύ.
3: Να με βοηθήσει το να καταλάβω. Δεν τον ενοχλώ εγώ εκεί στο χωρί.
0: Τέλος πάντων, πέρασε η μέση.
3: Εκεί παιδικού αέρατε. Κοίτα, όσο είμαι όρθια είναι καλύτερα. Το κάθομαι λοιπόν.
0: Και εγώ ρεσί έχω αυτό το πρόβλημα. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Πιθανώς να μην έχουμε την ίδια συζήτηση. Αλλά τέλος πάντων, όσο είναι όρθια και εμένα, αισθάνομαι έφηβος, αισθάνομαι σεξουαλικά ικανός. Αισθάνομαι. Άμα κάτσει η κατάσταση, δεν έχω συνηθίσει και με κόσμο. Χάλια μαύρα, δεν μπορεί να φανταστεί. Νάντια μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε αφήνω και με τον πόνο σου. Εύχομαι να περάσει γρήγορα.
3: Ευχαριστώ.
0: Να σου μείνει μόνιμα για να τον συνηθίσεις και να μην έχεις πρόβλημα. Δηλαδή προσπαθώ να βρω μια ισορροπία ιατρικά. Και μασαζάκι. Μασαζάκι, θα βάλεις και τον μπροστά μου να σε τρίβει. Ναι.
3: Δεν μπορώ.
0: Πώς δεν μπορείς, Μπορείς, την αύξηση μια χαρά θα την πάρεις. Μπορείς. Μωρέ, είναι που σου λέω. Δοκίμασε και θα δεις. Φιλιά πολλά. Περαστικά,
3: ναι. Ευχαριστώ.
0: Παρακαλώ, παιδιά. Καταπληκτικά σήμερα. Έχουμε περάσει καταπληκτικά. Σας παίρνουμε τηλέφωνο για να φτιάξει η μέρα μας. Και τελικά στεναχωριέται και ο κόσμος που δεν ακούει την εκπομπή. Είναι τόσο όμορφη, είμαστε τόσο καλοί. Και εμβόλυμα σε όλα αυτά. Έπαιρνε και ο Ιωάννης τηλέφωνο. Που λέει, σας ακούω, λέει, αλλά δουλεύω. Ιωάννη μου, χίλια συγγνώμη, δεν ήθελα να ενοχλήσω. Σε πήραμε για χρόνια πολλά. Αν έχεις ένα κενό. Τώρα, κενό που να το βρει ο Ιωάννης, ανάμεσα στα δόντια δεν έχει. Έχει κρατημένα φαγητά για να μυρικάσει. Κενό στο στομάχι μπορεί να αισθανθεί λίγο, γιατί νομίζω έχουν περάσει ήδη 10 λεπτά από το τελευταίο γεύμα. Κενό στις αναμνήσεις. Ακόμα και ο Ιωάννης αν δεν έχει, έχουν οι υπόλοιποι που έχουν γνωρίσει τον Ιωάννη που προσπαθούν να τον σβήσουν από εκεί. Λοιπόν, αν έχεις ένα κενό, θα μας πεις και με μεγάλη χαρά θα σε πάρω εγώ τηλέφωνο να πούμε τα χρόνια πολλά. Έχεις ένα πάρτι έκπληξη εδώ από τους φίλους εκπομπής, το οποίο εγώ θα το μαρτυρήσω, γιατί δεν μου αρέσουν καθόλου εμένα. Κανα δύο φορές μου είχαν κάνει πάρτι έκπληξη και εγώ δεν την έδινα με την καμία. Δηλαδή, έχουμε περάσει πολύ άσχημα. Είχαμε διχογνωμίες και τέτοια πραγματάκια. Να! Ο γενεθλιάζων. Νάτος! Ιωάννη μου!
4: Χρόνια πολλά!
0: Καλημέρα, χρόνια πολλά και σε σένα. Φιλιά πολλά, γεια! Τα λέμε, ρε φίλε.
4: Καλημέρα, γεια σου, να σε καλά, ρε φίλε. Είσαι τεράστιο.
0: Το γεγονός ότι έχει γενέθλια.
4: Αληθώς ανέστη. Ναι, έχω, ναι.
0: Ναι, έχει τελειώσει το αρνί, Ιωάννη. Όσο και να έφτιασε, δεν. Τίποτα, με κανένα κεφτέ και άμα θέλει. Πόσο γίνεσαι σήμερα, Ιωάννη μου?
4: Πιάσαμε τα 46.
0: Είσαι 46, ρε εσύ.
4: 46, ναι.
0: Είσαι τόσο κοντά στην τελική του Γιούγκο που πρέπει να αρχίσεις να αναρωτιέσαι και εσύ πλέον.
4: Σε μίλια.
0: Ναι, πάντοτε. Όσο πιο μακριά το Γιούγκο, τόσο λιγότερο χρειάζεται να σπρώχνεις.
4: Το Γιούγκο είχε No to 60 που λένε στο Top Gear. No to 60, 15 δευτερόλεπτα, 18.
0: Είχε. Κυκλοφορούσαν παλιότερα και κάτι άλλα που είχαν άλλες μηχανές απάνω και ήταν ακόμα καλύτερα. Αλλά να πιάσουμε άλλη συζήτηση τώρα, δεν ενδιαφέρει κανέναν.
4: Ναι. Να πούμε τα χαρούμενα.
0: Εσύ έχεις, τι κάνει. Από το πρωί έχεις πλακωθεί γυναίκες, σου στέλνουν γυμνώστες φωτογραφίες.
4: Χαμός γίνεται. Χαμός. Δεν τα έχω διαβάσει.
0: Ναι.
4: Σε όσους έχω προλάβει, έχω απαντήσει. Θα πω προκαταβολικά.
0: Όχι, ξέρω.
4: Ευχαριστώ για τις ευχές, ναι.
0: Θα κάνεις αυτή την ευχή που είναι ή για γενέθλια ή για παρθρίζα. Σας ευχαριστώ όλους μαζί και κάθε ένα ξεχωριστά. Ή θα τους κάνεις tag.
4: Και ευχαριστώ την οικογένειά μου για τη στήριξη και ευχαριστώ τη σύζυγό μου για την.
0: Και ένα να φαίνεσαι πολύ άσχολος. Δεν προλαβαίνω να απαντήσω σε όλους σας. Ευχαριστώ πολύ, πλεμπέ, που με θυμηθήκατε στο Facebook. Πάω να απαντήσω μόνο στις γκόμενες. Γεια. Έτσι ώστε να, φέρ, δηλαδή, να το κάνεις και αυτό, είναι ωραίο.
4: Λοιπόν, να πω κάτι. Να πω κάτι στην συνεζόζωδιο. Να πω κάτι. Να πω κάτι στην συνεζόζωδιο.

0: Δεν τα
1: ούσα. Ότι, να σου πω κάτι. Τουλάχιστον μη σημαδεύεις από εδώ. Είσαι αγχωτικός. Εντάξει. Εντάξει να με λες Μαρίτα. Πρέπει να σημαδεύεις κιόλας.
0: Λοιπόν, τι άλλα. Σκέφτηκα τι να πάρουμε στο νησί. Τι να πάρω στο νησί.
1: Α, ποιους παραγωγούς και ποιο αντικείμενο.
0: Αντικείμενο ό,τι θέλουμε, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Και το νησί είναι κανονικό νησί. Όχι στη Γιάρο, ξέρω εγώ, ή στη Μακρόνισο. Γιατί δεν είναι, δεν είμαστε μόνοι μας. Ναι, ναι, εντάξει. Αν τα αγοράσεις και τα κάνεις ό,τι θέλεις. Είμαστε σε ένα νησί κανονικό που έχει κόσμο κλπ.
1: Ναι. Άντε λοιπόν, για σένα. Για να φύγουν γρήγορα. Ναι.
0: Λοιπόν, παίρνω εσένα. Παίρνω εσένα μαζί μου.
1: Δεν έρχομαι, Ιωάννη, δεν είμαι στις επιλογές.
0: Έρχεσαι.
1: Όχι, δεν έρχομαι. Η αλήθεια σου λέω.
0: Έρχεσαι. Όχι. Σε παίρνω εσένα γιατί έχεις αυτό το αστήρευτο χιούμορ. Οπότε θα κολλήσουν όλες οι γυναίκες επάνω μας.
1: Ναι, και δεν βγάζουμε έξω τα λεφτά που έχεις εσύ. Είναι πιο εύκολο.
0: Λοιπόν. Παίρνω και το Σταύρο, γιατί ο Σταύρος έχει γνώσεις.
1: Το Σταύρο να πάρεις.
0: Γενικές γνώσεις.
1: Θέλω να πάρεις πρώτα το Σταύρο. Γίνεται. Θέλω να δω τι θα του κάνεις αυτού νου, να ξέρω τι θα με περιμένει. Αν γίνεται για να μου φύγει το άγχος.
0: Ωραία, άμα είναι να κοιμηθείς εσύ σε άλλο δωμάτιο. Εγώ στο ίδιο δωμάτιο με το Σταύρο και εσύ μόνος.
1: Και να μην έρθω, δηλαδή.
0: Λοιπόν. Και αντικείμενο θα πάρω μια πιστωτική κάρτα με 10.000 ευρώ υπόλοιπο.
1: Όχι ρε γάμο, αυτό δεν φτάνει για να πάρεις και εμένα και το Σταύρο.
0: Γιατί.
1: Είμαστε ακριβωγόμενες.
0: Είσαστε ακριβές.
1: Με 5.000 πόσες μέρες.
0: Όχι ρε εσύ, πόσες μέρες θες να πάμε. 10 μέρες δεν φτάνουν 10.000 σε ένα νησί.
1: Είσαι με τα καλά σου αγόρι μου.
0: Τι.
1: Δηλαδή είπαμε εντάξει που με έκανες βίζιτα. Θα έρθουμε.
0: Όχι, δεν σε έκανα βίζιτα, Μαρίτα σε έκανα.
1: Δεν έχει αλλάξει τίποτα ρε εσύ να πούμε.
0: Όχι ρε μιλέστε.
1: Σήμερα έχεις πρόβλημα στην εκφορά του λόγου σου. Δεν με το άρθρο. Λοιπόν.
0: Ναι, με το. Ναι.
1: Με 5.000 θα με βγάλεις εμένα 10 μέρες. Είσαι με τα καλά σου.
0: Γιατί τι θες, τι τρως. Ρίζες τρως, κάτι σπανάκια τρως, κάτι.
1: Και το
0: χόρτα.
1: Πώς θα το νοικιάσεις αγόρι μου.
0: Γιατί να το νοικιάσω, είπαμε ότι εσύ θα είσαι ο μαγνήτης για τις γυναίκες.
1: Α, το Σταύρο θα φασώνεις, αυτός να σφίγεται.
0: Ο Σταύρος επειδή ξέρει πάρα πολύ καλά αγγλικά και έχει γενικές γνώσεις, τεχνικές, θεωρητικές κλπ.
1: Ναι, ναι.
0: Θα είναι Σταύρος, αυτός ο οποίος
1: τον... Δεν χρειάζεται ναι. Να μιλήσει, θα τον βάζουμε κάπου να βογκάει. Με αυτή
0: γιατί?
1: Τη φωνή... Μπαπ, θα πέφτουν πάνω οι τουρίστριες. Δηλαδή δεν χρειάζεται ναι. Να μιλάει.
0: Οπότε άκου φαντάσου λοιπόν, είμαστε σε ένα μπαράκι του βρατάκι ναι. Τώρα έτσι
1: ναι.
0: Εντάξει και είμαστε και οι τρεις. Και απέναντι μας είναι τρεις βορειοφόροι.
1: Αυτό που περιέγραψες ηχείο βέβαια. Δεν μας βάλανε στον μπαράκι, κάτσα πάρω στο ηχείο. Εντάξει, ναι.
0: Απέναντι μας είναι λοιπόν τρεις βορειοευρωπαίες.
1: Ωραία, να φύγετε εσείς παιδιά. Καλό βράδυ, φύγετε.
0: Βλέπουν εσένα με την κίνηση του σώματος και ενθουσιάζονται, έρχονται.
1: Ναι.
0: Ο Σταύρος αναλαμβάνει και λέει Hello. Ναι.
1: Και να έρθεις λοιπόν. Και εσύ να μας τη χαλάσεις. Όχι ρε συνάδελφε, δηλαδή. Κάτσε ρε Ιωάννη. Να το βλέπεις μέχρι στιγμής. Είμαστε δύο που είμαστε έτοιμοι να γαμφίμ. Και πετάγεσαι κι εσύ. Έλα ρε Ιωάννη. Τέλος πάντων, δεν θέλω να σε στεναχωρήσω. Αλλά θα έχεις κάποια ερωτική βραδιά σήμερα.
0: Τι είπες. Κάτσε να συνέλθω πρώτα από τις δουλειές που κάνω και...
1: Τι δουλειές κάνεις, έπαιρνες τα πιάτα. Τι έπαθες να πούμε.
0: Όχι, σήμερα δουλεύω κανονικά σχόλας από την βραδινή και πάω στην πρωινή.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Εκεί πλένεις
0: που έχει σχέση, με καθαριότητα.
1: Έχω δύο φορές από το πρωί. Αλλά
0: και εγώ.
1: Δεν σε νοιάζει. Ναι, είναι κάτι που δεν απασχολεί κανέναν. Ναι. Η καλή λειτουργία και η κινητικότητα του εντέρου μας.
0: Λοιπόν,
1: και το βράδυ δεν έχει πάρει έκπληξη. Δεν μπορεί, θα σου κάνουν αίρεση. Εδώ έχω κανονίσει εγώ που έχουν πει εδώ πέρα. Δεν θα στα πω.
0: Α, τι θα μου πάρει.
1: Να έρθουμε. Τι.
0: Τι θα μου πάρει για δώρο.
1: Θα σου έλεγα τώρα τι θα σου πάρω για δώρο, αλλά δεν μπορώ να το πω για να είναι έκπληξη.
0: Ναι, γιατί δεν ενδιαφέρει τον κόσμο που ακούει. Αυτό θες να πεις.
1: Όπως... Να βρεθούμε όλοι οι ακροατές εδώ πέρα, να έρθουμε στο σπίτι σου, σου βαράμε τα κουδούνια όλο το βράδυ να μην είσαι ξύπνιος.
0: Τα έχω ξυλωμένα τα κουδούνια μου.
1: Θα σου πετάμε πετρούλα στο παράθυρο.
0: Εντάξει, αυτό μπορεί να γίνει η δουλειά.
1: Να στέκεσαι αν γίνεται και στον μπαλκόνι, γιατί μερικοί δεν ξέρουν σημάδι και θέλουν να σε πετύχουν. Γι' αυτό το λέω. Δηλαδή,
0: είναι πάρα πολύ εύκολο με τον όγκο που έχω να με πετύχει κάποιο.
1: Άντε, ρε, συμπράβο να πούμε και να παρατήσουμε τις φεντόνες, να το πάμε στο. Το πιο γλυκό μήνυμα που έχει δεχτεί μέχρι στιγμής ποιο είναι.

0: δεν ήταν γλυκό. Ήταν να με χαίρονται, χρόνια πολλά, να είμαι γερός δυνατός, να δυνατήσω, μου είπανε.
1: Ωραία. Αυτά είναι τυπικά όμως. Δηλαδή, περίμενα...
0: Δεν έχω διαβάσει τις ευχές, βαράει το messenger στην έγκαιρ, ding, ding, ding, ding. Ναι. Αφού και εσύ που με πήρες, ναι. Είδες, δεν εκείνη την ώρα ήμουνα μεγάντια.
1: Με την πέτρα στο χέρι ήμουνα. Δεν, τα μπέρδεψα. Ναι.
0: Ναι, ήμουνα με μεγάντια και με χλωρίνες και ήθελα να τελειώνω πρώτα και μετά. Αυτή έτσι να στο κενό.
1: Δουλειά σου.
0: Ναι, είμαι καμαριέρος.
1: Ωραία, δεν είναι κακό. Εγώ ίσα ίσα το χαίρομαι αυτό.
0: Και εγώ το χαίρομαι.
1: Και πατάει κανείς στο ξενοδοχείο, σε βλέπουν και πάνε απέναντι, λες, σε πληρώνουν από δύο μεριές.
0: Όχι, δεν είναι ξενοδοχείο, είναι Airbnb.
1: Α, και κάνεις τον καμαριέρο. Σοβαρά, και έχεις τα κλειδιά από το διαμέρισμα.
0: Έχω τους κωδικούς από τις κλειδοθήκες, δεν έχω τα κλειδιά.
1: Σοβαρά, και μπορείς να πας με όποια τουρίστρια θες το διαμέρισμα και να ερωτοτροπήσεις.
0: Ό,τι θέλεις, όποια τουρίστρια, και θα τη ρωτήσω εάν θέλει και εσένα και να κανονίσω και όλα πληρωμένα από μένα.
1: Ναι, ναι, μη σώσω, Ιωάννη μου. Πάρ' την κλειδοθήκη.
0: Ναι, να σου πω.
1: Ναι, ναι, ό,τι θες.
0: Ναι, να σου πω όμως, κοίτα μου, σε παρακαλώ πολύ, όταν θα πλύνετε τα δοντάκια σας, μην τα πλένετε στο νεροκίτη και τα κάνετε. Μην πω.
1: Γιατί
0: στον νηπτήρα.
1: Στον νηπτήρα το νηπτήρα και ρίχνω. Θα πλύνω τα δόντια μου εκεί που κατουράω. Είσαι ρε σύχαμα. Ρε σύχαμα, εσένα βρήκανε για καμαριέρα. Πω, θα έχει βρωμήσει εκεί μέσα να πούμε. Μα είσαι με τα καλά σου. Όπου θέλω θα τα πλύνω τα δόντια μου.
0: Όχι, ωραία, πλύν τα όπου θέλεις, αλλά ρίχνε λίγο νεράκι, σιχάματα.
1: Σιγά μου, δεν έχετε ιδέα. Και νερό πάνω σου, να πάει να κάνεις μπάνιο σπίτι σου, να πούμε, που θα, με τα ξένα τα νερά, να πούμε.
0: Κολλάει και... μετά η οδοντόκρεμα, ναι. Κολλάει και πρέπει να τρίβεις.
1: Ναι, συμβαίνει αυτό.
0: Είναι και αυτές, ναι, είναι και αυτές που έχουν fluoride και calcium ion sinxate. Και δεν σαν τις παλιές κολλινός που ήταν σαπούνι με αφρό.
1: Πολύ ωραίο ήταν. Και σου μένανε κολλινός και κολλημένα μερικά δόντια στην οδοντόφουσα. Τα έβλεπες μετά. Δηλαδή ήταν. Ή έβλεπες το αποτέλεσμα της προσπάθειάς σου. Να σε ρωτήσω κάτι. Έρχεται ξαφνικά εκεί πέρα που τρίβεις την κολλινός. Έτυχε αυτή η κολλινός και είναι μακριά ξαδέρφη από ένα λιχνάρι που έχει μέσα το τζίνι.
0: Ωραία.
1: Και τρίψε,
0: ναι.
1: Τρίψε εσύ.
0: Ναι.
1: Πετάγεται από μέσα το τζίνι της οδοντόκρεμας.
0: Ωραία, και τι του ζητάω.
1: Ρε Ιωάννη, κόφτε λίγο τα ναρκωτικά. Έχουν δηλαδή, εντάξει, να πεταχτεί το τζίνι, αυτή είναι οδοντόκρεμα, δηλαδή σταμάτα, τέλος πάντων. Οπότε, ποια ευχή θα του έλεγε σήμερα που είσαι γενέθλια και πιάνουν οι ευχές. Ποια θα ήταν η ευχή σου, ας πούμε, για τον εαυτό σου.
0: Ναι, μία ευχή, έτσι.
1: Βάλε, άντε για σένα, βάλε μία.
0: Ωραία.
1: Δύο.
0: Να κερδίσω τον Τζόκερ.
1: Ναι, θα πει να κερδίσει τον Τζόκερ με τα πολλά λεφτά. Γιατί θα κερδίσει κανένα Τζόκερ που θα κερδίσουν όλοι από 5 ευρώ.
0: Ναι, εννοείται. Όχι, με τα πολλά λεφτά.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Και να μας μετά πάρει μετά με το Σταύρο να πάμε στο νησί. Να πληρώνουμε.
0: Εννοείται. Θα πάρουμε ηχείο. Και το νησί. Θα αγοράσουμε και το νησί. Για φαντάσου να είναι με τα 8 εκατομμύρια τον Τζόκερ.
1: Εγώ και πάλι δεν θα έρθω. Δεν ξέρω αν σε πειράζει. Γιατί? Είμαι πνευματικό άνθρωπο. Δεν τα θέλω αυτά τα.
0: Ωραία, θα έρθεις εσύ, θα πάμε να σε αφήσουμε πάνω σε ένα μοναστήρι γιατί είναι γεμάτο. Θα βρούμε ένα ύψο μοναστήρι.
1: Είμαι πνευματικός άνθρωπος, δεν είπα να μου βάλεις 32 στα μπροστά και 30 στα πίσω.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Με έχεις αφήσει στο Βουλκανιζατέρ πριν το μοναστήρι, γι' αυτό το είπα.
0: Το μοναστήρι στο λέω γιατί θα μπορέσεις, ας πούμε, να κάτσεις και λίγο στο νήσιο, όχι για να κάνεις κάτι.
1: Τώρα να έχεις χάρη που θα πάθει εγκεφαλικό ο άλλος αν συνεχίσω να απαντάω και δεν θα προλάβει να έρθει διακοπές μαζί σου.
0: Θα σ' αφήσω λοιπόν επάνω σε ένα βουνό, να ας πούμε αν είμαστε στη Ρόδο, θα σ' αφήσω και που είναι οι πεταλούδες.
1: Σοβαρά.
0: Ναι.
1: Τι ωραία που θα είναι ρε εσύ και μετά θα έρθει να με πάρει πίσω ή θα με αφήσει εκεί για πάντα.
0: Όχι, όχι, θα έρχομαι κάθε μέρα και θα σου,
1: ναι,
0: θα σου φέρνω
1: το
0: όνια.
1: Άντε, ρε, καρά,
0: θα σου φέρνω τα όνια. Αλλά να ξέρεις, εκεί πέρα στις πεταλούδες δεν πιάνει ελληνικό κινητό.
1: Ναι.
0: Είναι Τουρξέλ.
1: Θα το κλείσω και στις διακοπές το κλείνω. Κάνω αυτό το πατροπαράδοτο.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, στις 4 Ιουλίου θα κάνεις εκπομπές 4 Ιουλίου.
1: 4 Ιουλίου είναι Σάββατο.
0: Γιατί. Οπότε, α, δεν θα κάνεις έτσι.
1: Θα κάνω Τζίμις ο Μανολάκος, ναι. Να του λέτε αυτού. Αλλά στις διακοπές το κλείνω το κινητό. Δεν το...
0: Α, το κλείνεις. Ναι, δεν μπορούμε να σε βρούμε, ας πούμε.
1: Όχι, και στις κανονικές, στις καλοκαιρινές, δηλαδή έχω περάσει πάρα πολύ ωραία. Αυτό που γυρνάς πίσω και δεν θυμάσαι κωδικούς και τέτοια. Είναι καταπληκτικό.
0: Α, τόσο καλά.
1: Στο προτείνω να το
0: κάνεις. Ναι, είναι θέλει μεγάλη.
1: Το κινητό,
0: ναι.
1: Και το ψυγείο.
0: Το ψυγείο γιατί?
1: Χρόνια πολλά, Ιωάννη μου.
0: Ευχαριστώ.
1: Να είσαι χαρούμενος και όλα τα άλλα, τα όνειρά σου, πραγματικά ευχές μας. Ο Θεός να μας κόβει χρόνια από τη συμπαρουσία μαζί σου και τίποτα. Ναι. Αυτό. Να, απλά να μας κόψει τα χρόνια. Εμείς ευχαριστούμε πολύ. Και να είσαι χαρούμενος.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Με συγκινείτε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
1: Συγκινηθήκαμε για τώρα. Στο κλείνω γιατί πήγε 9.30. Έλα, ρε γαμώ το πάνω που ήθελα να του πω φυλάκια, να κάνουμε αγκαλίτσες και δεν θα τα προλάβουμε να κάνουμε αυτά γιατί πήγε 9.30. Και πρέπει να κάνουμε το break μας το τελευταίο. Γαμώ το. Δεν πειράζει. Θα επιστρέψουμε γιωματί κέφι, ενθουσιασμό και φυσικά με το τελευταίο ημίωρο και σήμερα του τηγανιτού Φραπουτσίνο. Θυμίζω, είστε εντελώς λάθος συντονισμένοι εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio. Ό,τι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για ακόμα μία μέρα, είναι surreal εκπομπή και very much I like. Μπορείτε να βρείτε εδώ το δικό μου το προφίλ στο Messenger και στο Facebook που είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το Αλέξανδρος Πέτρακας και μπράβο του που είναι. Γράφετε το μήνυμά σας, μας κάνετε και add friend και follow και like και share και retweet. Όλα αυτά τα καταπληκτικά που κάνουν ενταχτυρντή στην μαρτυροδοξία μας. Για να δούμε τώρα ποια τεράστια μουσική επιτυχία να βάλουμε. Θα πατήσω το 3, θα πατήσω και το 13 και παιδιά ό,τι γίνει, ό,τι βγει, ναι. Πατάω το κουμπί και βγαίνει μία. Δεν κάνει να το πούμε γιατί είναι politically incorrect να πεις χοντρή. Δεν είναι ωραίο να πούμε. Είναι horizontally challenged. Άλλο αυτό.

0: αφήνουμε, λέει, ρε παιδιά, πραγματικά τη ζύμη να ξεκουραστεί. Δηλαδή, έχετε δει λαχανιασμένη ζύμη? Εγώ, άμα δω το κέικ αρχίζει και λαχανιάζει, να πούμε, θα το κλωτσίσω, ρε. Θα το βρίσω, ρε. Θα του πω άσχημα πράγματα για το κακάο του, ρε. Λέμε τώρα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 22 λεπτά πριν από τις 10, 22 λεπτά πριν ολοκληρώσουμε και σήμερα Τρίτη. Ελπίζω, μωρία. Πόσο έχει ο μήνας, 16, πάει, περάσαμε τα μέσα του Ιουνίου. Έρχονται τα μέσα του Ιουλίου, μετά τα μέσα του Αυγούστου. Και να το, καλή σχολική χρονιά, στενά χώρια. Α, το τελειώσαμε το σχολείο. Χαχα, καλά να πάθετε βλαμμένα. Θα κρατήσω αυτή την ευχή για πιο μετά. Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στους 98,1 του Athens Free Radio, εδώ στον Τηγανιτό Φραπουτσίνο. Σας θυμίζω, είναι Τρίτη θεωρητικά. Θα έπρεπε να έχουμε μυθολόγιο το βράδυ και την Πέμπτη θα έπρεπε να έχουμε το Έχω Μία Πορεία. Αλλά αυτή την εβδομάδα τις βραδινές δεν θα τις κάνουμε. Ανωτέρα βία. Βάζουμε και τις υπογεγραμμένες από κάτω για να έχετε κάπου κι εσείς να κάτσετε. Άμα έχουμε κάτσει όλοι πάνω στο ηχείο που λέγαμε και λίγο πιο πριν. Λοιπόν, για να δούμε τι άλλο έχει συμβεί εδώ στην καθημερινότητά σας. Να, η Τίνα που λέει: καλημέρα, Αλέξανδρε Πέτρακα. Στο δρόμο για Καλυθέα με τους δύο γιους. Σε ακούμε παρέα, λέει. Φεύγουν οι κατασκήνωση για 2 εβδομάδες. Όχι, ρε γαμώ, το μόνο τόσο. Γιατί μετά πρέπει να γυρίσουν πίσω? Δεν τα σκέφτεσαι τα παιδιά? Χρόνια πολλά, Ιωάννη λέει. Νάντια, μασάζ με ζεστό αμυγδαλόλαδο ή βαλσαμόλαδο. Πού να το βρει εδώ στη δουλειά εκεί πέρα, δεν ακούς να πούμε? Εδώ δεν έχει καν την άνεση να πάει να του πει καλημέρα, είμαι η Νάντια. Τι βαλσαμόλαδο και... Αυτά είναι κίνκι, είναι κάτι που γίνεται. Έλα ρε γαμώ, το μισό λεπτάκι θα τα μάθω. Γιατί το βαλσαμόλαδο σε βάζουν και μένεις βαλσαμωμένος έτσι να πούμε. Και την πάρουν μετά την Νάντια να τη βάλουν στον τοίχο δίπλα σε ένα ζαρκάδι και κάτι από τις αηδίες που κάνουν, να πούμε, που βάζουν τα ζώα στον τοίχο. Είναι και αυτά τα ζώα που έχουν κέρατα. Τίποτα άλλο να πούμε. Φοβάμαι μην μπαίνουν ιδέες σε τίποτα πρώην μου. Γιατί για τείχο είμαι καταπληκτικός. Μπορεί να κρεμάσετε και τα ψώνια πάνω και τέτοια πράγματα. Τίνα μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Αλέξανδρε.
0: Καλημέρα, Τίνα. Γιατί μιλάμε σαν την Καντή? Καντή.
1: Γιατί φεύγουν τα παιδιά και είμαι πολύ χαρούμενη.
0: Ναι, και αυτά να
1: δεις. Είμαστε όλοι χαρούμενοι.
0: Να τους πεις.
1: Είμαστε πολύ χαρούμενοι όλοι μαζί.
0: Να πεις τα παιδιά ότι σε 2 εβδομάδες θα χρειαστεί να ξαναγυρίσουν για να στεναχωρηθούν, να μην είναι χαρούμενα τόσο πολύ. Να τους έρθει λαού-λαού.
1: Ναι, σ' ακούνε, είσαι ανοιχτή ακρόαση.
0: Παιδιά, να περάσετε υπέροχα. Δεν ξέρετε πόσο χαρούμενοι. Εφηβική φωνή, ρε φίλε. Ναι, ρε φίλε. Ποιο ήντουνε αυτό?
1: Και οι δυο μαζί ήταν, με μια φωνή.
0: Μαζί, και οι δυο μαζί μιλάνε. Εκπαιδευμένα τα έχεις. Πού πάτε κατασκήνωση, σε ποια μεριά, σε ποιο μέρος?
2: Στη Αγέννηση.
1: Όχι, σε ποιο μέρος,
0: στην
2: στον Κάλαμο.
0: Στον Κάλαμο. Ναι, ρε φίλε. Να σου πω, αυτός που μιλάει ποιος είναι?
2: Ο Σκοπιώτης.
0: Έλα, ρε Σκοπιώτη, να σου πω, τώρα που θα πας στον Κάλαμο να λες Δημήτρης, ναι. Για να σε κάνουν παρέα και άλλα πέντε παιδάκια.
2: Βοηθάει.
0: Το ξέρω, εγώ το ξέρω. Στη μαμά σου πες, θα έχεις την ονά σου. Να ξέρεις, η μαμά, η νονά και ο ληξιάρχος εσυχαίνονται. Αλλά δεν πειράζει, αγαπάμε όλοι οι υπόλοιποι. Δύο εβδομάδες τώρα είναι κατασκήνωση επίσημη, δηλαδή έχει και κοριτσάκια εκεί και θα κάνετε φλερτ και τέτοια πράγματα.
2: Πάντα.
0: Σκοπιώτη, τώρα που θα τελειώσει μπορώ να έρθω κι εγώ. Δηλαδή. Μου μίλησε στον πληθυντικό να φάσει ένα κουβά κάτι. Θυμ, εκεί στην κατασκήνωση.
1: Δεν είπε τίποτα στο πληθυντικό.
0: Α, νόμιζα. Να πω κάτι. Ότι η μαμά τώρα, η κυρία εκεί που σας έχει με το αυτοκίνητο, το Σάββατο είχε έρθει στην παράσταση που κάναμε και θέλω να σου πω κάτι για να το ξέρεις. Ήταν πάρα πολύ όμορφη.
2: Ναι, το ξέρω.
0: Ναι.
1: Αλήθεια.
0: Όχι, δεν έχω τελειώσει. Φορούσε ένα καταπληκτικό καφέ μακρύ φόρεμα και έτσι αδύνατη που είναι, ήτανε σαν μαρκαδόρος καριόκα. Ήτανε πάρα. Το άκουσα θετικά σχόλια και από άλλους. Και ήτανε καταπληκτικό. Παρακαλώ, Τίνα μου. Και τώρα θα τους δώσεις να έχουν και λεφτά μαζί, ρε. Μην πάνε τα.
1: Τους δώσαμε με το ζόρι, τους δώσαμε. Βρήκαμε εκεί κάτι μετρητά γιατί δεν έχουμε.
0: Ψέματα λένε. Σκοπιώτη, ψέματα λέει. Όχι.
2: Δεν μας έδωσε ο μπαμπάς, μας έδωσε.
0: Βέβαια ο μπαμπάς, ο μπαμπάς
1: και στη... Δεν μας έδωσε 15 ευρώ.
0: Τι 15 ευρώ για δύο εβδομάδες.
1: Αφού θα ξαναπάμε το Σάββατο.
0: Όχι,
1: να... δούμε.
0: Γιατί ρε παιδάκι μου, αφήστε τα παιδιά να είναι χαρούμενα. Δεν είναι ότι θα τους λείψετε κιόλας. Δηλαδή είναι στην ηλικία που δεν τους νοιάζει.
1: Καλά, ναι, αλήθεια.
0: Ρε εσύ, γιατί έπαθες Κυριάκο.
1: Κλείστε τα παράθυρα να ακούγεται.
0: Ρε εσύ, είναι ωραίο αυτό που έκανες. 15 ευρώ για δύο εβδομάδες.
1: Έχουν ξαναπάει πριν καραντίνα.
0: Έχουν αφήσει λεφτά εκεί, τα έχουν θάψει και θα τα βρούνε τώρα. Τι εννοείς έχουν ξαναπάει, αυτό είναι δικαιολογία.
1: Να μην παίρνουν τίποτα, σκατολοίδια έχουν εκεί.
0: Γιατί
1: πέρα,
0: εσύ δεν μαγειρεύεις στο σπίτι. Κάτσε ρε εσύ να πούμε, δηλαδή συνηθισμένα είναι.
1: Θες να πεις ότι μαγειρεύω σκατολοίδια.
0: Στο σκατό, στο λοίδια δεν το ξέρω, αλλά για το πρώτο συνθετικό είμαι μέσα.
1: Λοιπόν,
0: από εμάς δίνεις από ένα πενιντάρικο και στους δύο και θα τα βρούμε εμείς.
1: Θα τα βρούμε. Θα έρθω τρεις παραστάσεις τζάμπα.
0: Εννοείται, μόνο τρεις. Θα φέρεις και τους άλλους μαρκαδόρους, να είστε πολλά χρώματα όμως, ναι.
1: Αγάπη μου, σε ευχαριστώ, ναι, θα το φέρω.
0: Μη ακούνε τα παιδιά, μη λες τέτοια τώρα. Ακούνε, δηλαδή, μη λες, ακούνε τα παιδιά.
1: Είναι και ο Μανώλης εδώ.
0: Έλα ρε Μανώλη, ποιος είναι ο Μανώλης, τι κάνεις ρε Μανώλη.
1: Ο αδερφός του Σκοπιώτη είναι ο Μανώλης.
0: Αδερφός τώρα, τέλος πάντων, εντάξει. Μανώλη μου, να σου πω κάτι, θα διεκδικήσεις κάτι παραπάνω από 15 ευρώ.
2: Δεν ξέρω.
0: Δεν μπορώ να εσύ. Τρελαίνομαι πραγματικά και σας χαίρομαι. Δεν έχει καμία πλάκα αυτό που θα πω. Τρελαίνομαι με τις εφηβικές σας φωνές. Είναι απίστευτο. Δηλαδή θέλω και εγώ να μιλήσω έτσι, ρε φίλε, αλλά δεν μου βγαίνει. Όταν το προσπαθώ, μιλάω σαν τη μάνα σας που δοκιμάζει το φαΐ που έχει μαγειρέψει η ίδια. Δηλαδή. Λοιπόν, στο φίλο μου τον Μανώλη, ο οποίος από ό,τι καταλαβαίνω έχει κάποιο ερωτικό ενδιαφέρον εκεί πέρα στην κατασκήνωση, ακούγεται από το ηχόχρωμα της φωνής. Θα δώσεις 55 ευρώ.
1: Εντάξει, καλά. Θα τους δώσω η γιαγιά τώρα. Πάνε στη γιαγιά για πρωινό.
0: Η γιαγιά είναι η κατασκήνωση.
1: Όχι. Στο μπαλκόνι. Όχι.
0: Έχετε κατασκηνώσει τη γιαγιά στο μπαλκόνι. Δεν έχω καταλάβει.
1: Όχι, θα τα πάρουν οι φίλοι τους με τη μαμά.
0: Θα παίρνουν οι φίλοι τους. Βέβαια, σου λέει ρε φίλε, τι μάνα είναι αυτή, πώς την έτσι, δεν σου δώσε λεφτά. Πάλι με 15 ευρώ ήρθες, ρε φίλε. Τα παίρνουν μέχρι οι φίλοι τους, το βλέπεις, δεν είναι ωραίο αυτό.
1: Παιδιά, θα τους δώσω τη γιαγιά.
0: Η γιαγιά είναι 16 μήνας, την έχει φάει τη σύνταξη, τι να τους δώσει.
1: Τι λες, δεν την έχει πάρει ακόμα τη. Ναι, αλήθεια.
0: Αυτό σου λέω, το ξέρω. Τέλος του μηνός θα παίρνουν οι γιαγιάδες.
1: Πήγαμε για ψωνιά, εγώ τα πλήρωσα. Τι λες?
2: Ναι,
0: η γιαγιά τα πλήρωσε.
1: Ναι. Το 60% πλήρωσε η γιαγιά, να ξέρεις.
0: 60% η γιαγιά. Βάλε και ΦΠΑ, βάλε και φόρους και τέτοια. Εσύ τι πλήρωσες, τη βενζίνη?
1: Τρία, τέτοιο, πώς το λένε, περίμενε. Πώς πάει?
0: Τρία παιδιά, βολιώτικα.
1: Τρία, όχι, 60-40 πληρώσαμε. Τις 100.
0: Εσύ και η γιαγιά.
2: Ξαναπήγαμε τη γιαγιά.
0: Λοιπόν, καλέ μου φίλε Σκοπιώτη και καλέ μου φίλε Μανώλη, μη στεναχωριέστε που δεν σας αγαπάει η μαμά, σας αγαπάμε όλοι οι υπόλοιποι.
1: Δεν εννοώ 60-40 ευρώ, καλέ. Τις 100 επί του συνολικού ποσού.
0: Πόσο ήταν αυτό το ποσό?
1: Ένα 500 άρικο.
0: 500 ευρώ για να πάτε στην κατασκήνωση. Είστε με τα καλά, δεν αγοράζετε τροχόσπιτο. Να κλείσετε μέσα τη μαμά να μην μαγειρεύει και να πάτε κάπου μόνοι σας, δηλαδή.
1: Κατάλαβες. Έχω δικαίωμα να μην μαγειρεύω, ορίστε.
0: Όχι δικαίωμα, υποχρέωση έχεις, αμάνα. Τα αγαπάς τα παιδιά σου, γιατί τους το κάνεις αυτό.
1: Έχω υποχρέωση να μην μαγειρεύω. Ευχαριστώ, Αλεξανδρέ.
0: Τι να μου να τους πεις να περάσουν υπέροχα.
1: Θα περάσουν υπέροχα, το ξέρω.
0: Ναι, και εσείς θα περάσετε υπέροχα. Και άμα θέλουν και παραπάνω από δύο εβδομάδες.
1: Πιο καλά θα περάσουμε εμείς.
0: Γίνεται να κάτσουν κι άλλο?
1: Δεν ξέρω, θα ρωτήσω. Άμα το συμπαθούν, μήπως τους κρατήσουν για ομαδάρχες τις επόμενες.
0: Μπράβο. Σκοπιώτη, θα πάρει μια φωτογραφία της μαμάς και θα τη δείχνεις. Θα σε συμπαθήσουν όλες που είναι αέλα τον Κακομοίρη. Κοίτα, ρε, εσύ, κρίμα το παιδί. Δηλαδή και θα κάτσει όσο καιρό θέλεις.
2: Ναι, το ξέρω. Είναι...
0: Δεν μπορώ καθόλου εσύ που μιλάει έτσι. Δηλαδή, πραγματικά σας καταχαίρομαι.
1: Καταχαίρομαι.
0: Ναι, πάλι στη μαγειρική σου ήρθαμε. Να περάσετε υπέροχα.
1: Ευχαριστούμε.
0: Η γιαγιά έχει λεφτά στο ψεύτικο κουτάκι της Coca-Cola. Να πάτε να τα πάρετε κι αυτά. Φιλιά πολλά.
1: Εκεί τα έχει η δικιά σου, λοιπόν. Άντε, φιλιά, φιλιά.
0: Η δικιά μου εκεί που τα έχει τώρα, δυστυχώς. Μα κάνουν και αυτές οι γιαγιάδες κάτι πράγματα. Δηλαδή, καλά ήταν. Ρε κύριε Ολυμπία, τώρα, αν ακούς που δεν ακούς, αλλά εγώ θα τα πω γιατί εντάξει, το παραπονό μου. Εντάξει, όλα. Ωραία που πέθανες. Ωραία, εντάξει, ήσουν και 95 χρονών. Και αυτό ωραία, μια χαρά. Τη σύνταξη για δεν την αφήνεις. Άστην να πούμε, άσε κάτι. Αλλά τι να πεις να πούμε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, να και ο Λυκούργος που λέει καλημέρα, Αλέξανδρε. Σήμερα έχει γενέθλια η κόρη μου, λέει κλείνει τα 16. Ρε Λυκούργο, ο Λυκούργος είναι ο CEO, ένας εις εκ των CEO managers και τα λοιπά του καλύτερου συνεργείου αυτοκινήτων ever, Καυκάσου 164 στην Κυψέλη. Ρε εσύ 16 ήσουν όταν σε γνώρισα εγώ. Όπου πώς περνά τα χρόνια, δε. Και είχε έρθει ο μπαμπάς σου, σε σύστησε από εδώ η κόρη μου, κλείνει τα 16, δηλαδή. Τι μου θύμισες τώρα, να της πεις πολλά πολλά χρόνια πολλά. Και να χαίρεται και τον μπαμπά της και τους θείους και ειδικά τον παππού. Θα την πλησιάσει ο παππούς και της πει πολλά. Και χρειαστεί τη μικρή τη μετάφραση. Έχετε όλη μας την αγάπη και τη συμπάθεια. 16 χρονών. Αυτή μιλάει έτσι ρε φίλε. Τι είναι μόνο αυτοί που πάνε κατά σκήνωση. Δηλαδή εξετοιμαστεία να το ξέρουμε. Να και ο Πάνος. Καλημέρα Αλέξανδρε Πέτρακα. Έλα ρε σύλλε. Μια χαρά είναι η Τρίτη. Τώρα πάνω για σένα. Που είσαι να πούμε προύχοντας. Δηλαδή πας ας πούμε Τρίτη, αχ μία λαϊκή, αχ 15 τουρίστες, πάμε να φασωθούμε να πούμε μην πάνε και χαμένα τα γκούρια. Μετά πας στη δουλειά σου να παρκάρεις, δεν βρίσκεις να παρκάρεις, δεν πειράζει, πάω να φύγω να παρκάρω να πούμε εκεί που μένουν οι τουρίστες γιατί έχει μείνει κανένα δύο αγκούρια χρησιμοποιητά. Δηλαδή εσύ είναι αλλιώς, τώρα να χαιρόμαστε τον Ιωάννη. Ναι, η ερώτηση μου είναι γιατί. Όμως, γιατί, δηλαδή πόσα αγκούρια μείνανε. Εγώ λέει του ευχήθηκα να συνεχίσει να είναι ενεργητικός. Και εγώ τον είδα τώρα τελευταία που βάφεται και κάνει κάτι παράξενες κινήσεις και τα λοιπά. Δεν ήθελα να το πω στον αέρα. Αλλά αφού εσύ το αποκάλυψες, και εγώ θα ήθελα να είναι ενεργητικός. Γιατί πραγματικά έχω και αυτή την... που συχαίνω με τις γυναίκες. Και λέω όσο καιρό μένει ενεργητικός ο Ιωάννης, κάποια κακομοίρα να πούμε θα συγχαθεί τη ζωή της. Και έτσι ναι, γίνεται. Δηλαδή, okay. Και ο Σταύρος που πέρασε πάρα πάρα πολύ καλά στους Limp Bizkit, αν δεν κάνω λάθος ήταν, και οι Viagra Boys λέει που τους είχα ξαναδεί πάρα πολύ καλοί, αυτούς τους είχαμε δει μαζί τότε στο Καπί που είχαμε πάει να πούμε για να ζητήσουμε καμιά σύνταξη. Αυτοί, ούτε εγώ τους έχω δει και δεν έχει χρειαστεί ακόμα. Μπορεί τώρα μερικοί από εσάς που σας συναντάμε στα πάρτι ας πούμε και στα λοιπά να έχετε υπάρξει Viagra Boys. Δεν έχει τύχει. Να ξέρετε τη μέρα που θα καταναλώσουμε Viagra εδώ σαν εκπομπή, όλες τις λεπτομέρειες από την αρχή μέχρι το τέλος θα τις περιγράψω στον αέρα για να ξέρετε. Θέλω να γίνω χαρτάκι αυτό με τις αντενδείξεις. Δηλαδή αντεδείκνετε να του δώσετε αυτούνου. Η Μαρίτα που λέει μισά οροκράτησε τελικά, να τα Viagra. Μιλάμε λέει για αντοχές, όχι αστεία. Μισή ώρα ρε εσύ. Τι είναι αυτά τα πράγματα να πούμε. Καταπληκτικά. Σε μισή ώρα έχει αλλάξει ο Λυκούργος 10 σασμά να πούμε. Πεσμένος πάντοτε τα νάσκελα βέβαια. Αλλά είναι αληθινές ιστορίες αυτές. Δεν είναι ότι τις βγάζω εγώ από το μυαλό μου. Μισό λεπτάκι έχω πατήσει ήδη το 3 και το 13. Να και ο Βασίλης που λέει χρόνια πολλά στον Ιωάννη. Πάντα γερός και δυνατός. Βλέπετε ο Βασίλης ως πιο έμπειρος. Δεν λέει ενεργητικός και τέτοια. Λέει να μπει ο Ιωάννης στο όνα με στριμώξει πουθενά να πούμε να είναι και σκοτεινά. Να έχουμε κανονίσει και τις τιμές από πριν, δηλαδή μέρος διακοπών λέει πριν καεί, Βόρεια Εύβοια, Πρέβελη στην Κρήτη, για την άλλη Παρασκευή λέει μπορεί να είμαστε τρεις. Σημειώνω εδώ και το Βασίλη, μπορεί να είσαστε τρεις, μπορεί να είστε και τέσσερις. Υπάρχει περίπτωση μέχρι την άλλη Παρασκευή κάποιος να μείνει έγκυος, δεν χρεώνουμε τα έμβρια κτλ. Θα σας το ξαναπώ γιατί τα μαζεύουμε εδώ τις προθέσεις. Όσον θέλετε να βρεθείτε και υπάρχει μια πιθανότητα να την κάνουμε την παράσταση. Εγώ θέλω πάρα πάρα πολύ γιατί μου άρεσε πάρα πολύ πρώτη. Θυμάμαι ήμουν πιτσιρικάς τότε και μου άρεσε. Αυτήνης δεν νομίζω να της άρεσε και νομίζω ότι πρέπει να έγινε ομοφιλόφιλη. Να το φράξε και να πήγε στη γη του πυρός. Αλλά τέλος πάντων είναι άλλες ιστορίες αυτές. Και με τούτα και με εκείνα σιγά σιγά φτάνουμε πάλι στο τέλος της εκπομπής. Έλα ρε εσείς. Και ενώ περνάμε τόσο ωραία, δηλαδή κάθε φορά με αυτή την αηδία, με την μπάρλα σας πιάνει τον μπουρουμπούρου να πούμε. Και δεν είναι ωραίο αυτό το πράγμα. Άντε τώρα να περιμένουμε να πάει αυριανή, να τα ξαναπούμε το πρωί και τέτοια. Να, η Τίνα που λέει κόβεται, λέει. Γιατί, τι κόβεται, το παιδί, να πούμε να σκοθεί να φύγει εκεί μέσα, σας έχει βαρεθεί. Δύο εβδομάδες τουλάχιστον, να πάρει και ένα χαρτζιλίκι εκεί της, της γιαγιάς, τα λεφτά που έχει για τα χάπια. Να σου πω κάτι, Τίνα μου. Ούτως ή άλλως, αυτές οι γριές δεν ξέρουν να πούμε. Πάρει και παίρνει χάπια με τα χρώματα, ό,τι να είναι. Θα πας εσύ, θα πάρεις τη γιαγιά, πες αυτές τις, τις καραμελίτσες που είναι πολύχρωμες, να πάρουν τα παιδιά και άσε τη γιαγιά να πούμε να παίρνει ένα αρκουδάκι για την πίεση. Να παίρνει μια σαυρούλα να πούμε για το ό,τι έχει, εύχομαι να μην έχει και τίποτα. Και τα παιδιά να πάρουν τα λεφτά, να πάνε να τα φάνε εκεί στην κατασκήνωση, να κεράσουν και κανένα κοριτσάκι να κάνουν το φλερ τους. Αφού είναι στην ηλικία, ρε φίλε. Αφού το άκουες. Όλα τα κοριτσάκια επιτρέπεται να τα φλερτάρουμε, με εξαίρεση την κόρη του Λυκούργου, γιατί είναι και γυμνασμένο αγόρι ο Λυκούργος. Θα βρεθείτε με κανένα γαλλικό κλειδί πουθενά παράξενα. Ελπίζω να μην είσαι τέτοιος. Να είσαι απλά αυτούς που παρακολουθούν από πίσω με την καραμπίνα και κάνουν διακριτικές κινήσεις στο αγόρι της κοπέλας τους, της κόρης τους. Εσύ θα πεθάνεις. Εσύ θα πεθάνεις. Όχι αύριο, όχι σήμερα. Αύριο. Σήμερα να. Πάρτε να πούμε και 15 ευρώ. Έχω πάρει το κολλάι να πούμε από την Τίνα που μοιράζει αβέρτα κουβέρτα λεφτά. 500 ευρώ ρε παιδιά για να πας κατασκήνωση. Εσύ δεν τους πας στο κάμπινγκ της Κορώνης που είναι το καλύτερο κάμπινγκ όλων των Βαλκανίων. Να τους παρατήσεις ένα μήνα. Δηλαδή τόσο θα κοστίσει. Και θα περάσουν και ωραία. Με τούτα και με εκείνα φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Έλα ρε γαμώτο και περνούσαμε τόσο ωραία. Δεν πειράζει. Θα ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο το πρωί στις 8 η ώρα με περισσότερο τηγανιτό φραπουτσίνο. Ελπίζω να ξαναπαίξει το 3 και το 13 γιατί σήμερα έπαιξε πολύ πολύ αργά. Αλλά δεν πειράζει καθόλου. Και τι άλλο, τίποτα, να περάσετε μια υπέροχη Τρίτη. Σήμερα δεν έχουμε μυθολόγιο, οπότε τα πούμε αύριο. Δεν έχει Τάκη Φωτίου, δεν έχει Σταύρο. Τι έχει, πρέπει να κοιτάξω το πρόγραμμα, αρέσει να πούμε. Έχει όλους τους υπόλοιπους αγαπημένους παραγωγούς του Athens Free Radio. Πω πω, τι τσάτσος ήμουν. Τους συμπεριέλαβα όλους σε μια γενικότητα. Ακριβώς το ίδιο πράγμα που κάνουμε το «Έλα βρε μωρό μου». Και εκείνη νομίζω ότι είναι αγάπη. Εγώ νομίζω ότι θυμάμαι το όνομά της, αλλά δεν είμαι και πάρα πολύ σίγουρος. Οπότε καλού κακού χρησιμοποιούμε ένα μωρό μου, αγάπη μου κτλ. Και είμαστε μέσα, μην το ξεχνάτε. Σήμερα μπορεί να είναι εκείνη η μέρα που θα βρεθείτε εκεί, στο λιβάδι της ζωής σας. Εκεί που θα σας κοιτάξει εκείνη με τα ματάκια τζι τα μπιρμπιλωτά, τα κερατάκια τζι τα κυρτά, τη χαροπίτζι, την ουρίτσα. Θα σας κοιτάξει και θα σας πει και ναι, πιθανώς να είναι η μέρα που θα απαντήσετε
3: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.
4: And dance with the devil.
5: Θέλω να ξέρω ποιοι μαρτιές παίζουν με τα μικρόφωνα.
0: Άντε πάλι, δηλαδή κάθε φορά με πιέζεις, αφού με πιέζεις. Τώρα κοίτα να δεις. Παίζει άσχημα να είναι ο Τάκης, ο Ντίμης, ο Σταύρος και ο Τζίμης ο Μανολάκος. Παίζει αυτό τώρα, θα το δούμε αυτό, δεν το ξέρουμε ακριβώς. Θα δούμε. Τι να σου πω τώρα, δεν είμαι σίγουρος. I'm not so sure anymore about it. Yes. Λόλα, this is an apple. Is this an apple? Oh shit, an apple. Why is this an apple? Because we only had 15 euros. Μαμά Τίνα didn't give us money. With an apple to find it out 2 weeks on the κατασκήνωση site, baby. Τραγούδι αποφώνησης, φίλια πολλά. 15 ευρώ.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.
2: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
3: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
4: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους, σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

6 μετά τις 6, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Ζωντανά από την Αθήνα, Athens Free Radio στους 98,1. Back to the future αυτό της Τρίτης. Ο Πάνος Μπλάνας είναι μπροστά στα μικροφόνα και τις μουσικές. Μέχρι το ρολόι να δείξει 8 και σήμερα. Ξεκινάμε με ένα εμπιστευτικό. Καλησπέρα Νάσο, καλησπέρα Νικόλα.

πάρα πολύ καλά. 29 βαθμοί αυτή την ώρα στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Αύριο Τετάρτη, copy-paste ο καιρός με σήμερα. Φορέστε τα βάερα και βιλιά σας, καταλαβαίνετε. Γιατί θα έχουμε πάλι ζέστη σήμερα. Εντάξει, μπορεί θερμοκρασιακά να μας έλεγε η Έμι ότι θα φτάσει τους 33 στο κέντρο. Μια χαρά όμως έγραψε 36 εκεί σε στάση μέσα στο σύνταγμα. Ναι. Οπότε όπως καταλαβαίνετε, free981.fm είναι ο διαδικτυακός τόπος μέσω του οποίου βεβαίως μας ακούτε. Κάτω δεξιά είναι και το κουμπάκι επικοινωνίας με το στούντιο.

1986, Jennifer Mandy στο Invisible. Όσοι κινείστε αυτήν την ώρα στους δρόμους της πόλης, να χρησιμοποιήσετε Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας και άνοδο και κάθοδο, χωρίς να το σκεφτείτε καν. Λεωφόρος Αθηνών σε εξαιρετική κατάσταση, Λενόρμαν το ίδιο. Πέτρου Ράλι μια χαρά κι αυτή. Παραλιακά, μόνο το ρεύμα αυτό προς Πειραιά θα σας ικανοποιήσει και όχι ολόκληρο, μέχρι εκεί το Σκάιπερ, μέχρι το ΣΕΦ ας πούμε. Άνοδος Λεωφόρου Μεσογείων μια χαρά, άνοδος Κηφισίας κατά διαστήματα είναι επίσης και αυτή πάρα πολύ καλή, να την προτιμήσετε. Γαλατσίου εξαιρετική, Βεϊκού το ρεύμα προς Μαρούσι, Πατησίων το ρεύμα προς Πατήσια, Λεωφόρος Ηρακλείου εξαιρετική. Αυτά ήταν εν ολίγης, οι υπόλοιποι δρόμοι όπως καταλαβαίνετε χρειάζονται εξαιρετική υπομονή. Classic Hits Radio 98.1.

Ευχαριστώ τον φίλο μου τον Γιάννη, τον Γιώργο, τον Γιώργο, τον Μανώλη, τον Μάνο, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Τι έχω τώρα εδώ?

My Feeling, Junior Jack 1999. Καλοκαίρι 2026. Μια συνείδηστη απόφαση των τοπικών αρχών στην Σαρδινία, παρακαλώ, έχει προκαλέσει αντιδράσεις και ειρωνικά σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς σε δημοφιλή παραλία του Ιταλικού νησιού απαγορεύτηκε η χρήση ομπρελών για τους περισσότερους λιώμενους. Το μέτρο εφαρμόζεται στην παραλία Πούντα Μολέντης και αποτελεί μέρος του νέου πλαισίου κανόνων που, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, αποσκοπεί στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής. Με βάση τους νέους περιορισμούς, μόνο

Καζαγκούγκου, αυτό είναι το Too Shy. Μέσα βαθιά στα 80's, να ξέρετε. Καλοκαίρι τώρα και οργιάζει γενικώς η φύση. Μαζί της και τα πουλιά, να ξέρετε. Πλήθη περιστεριών έχουν κατακλείσει τις πόλεις, πετούν μέσα στο καυσαέριο, στέκονται σε ηλεκτροφόρα καλώδια, πατούν πάνω σε ακαθαρσίες και ύστερα βεβαίως μπορεί να έρθουν στο μπαλκόνι μας. Εν τω μεταξύ τα σπίτια, επειδή μένουν και αρκετές ώρες της μέρας χωρίς ανθρώπους μέσα, τα βλέπουν τα πουλιά, σου λέει ελεύθερο είναι το τοπίο εκεί, πάμε. Υπάρχει ένας τρόπος, λέει, για να αποφύγετε τα πουλιά, τα περιστέρια, καταλαβαίνετε. Μία λύση είναι το κλάδεμα δέντρων, δηλαδή αν ένα κλαδί που κρέμεται πάνω από τον μπαλκόνι σας έχει γίνει το αγαπημένο σημείο για τα πουλιά, μπορείτε να το κλαδέψετε και έτσι να ακυρώσετε ένα αγαπημένο του σημείο. Να μετακινήσετε τα καρποφόρα φυτά, δηλαδή τα πουλιά έρχονται πολύ από τους καρπούς, σε θάμνους, αμπέλια, δέντρα κτλ. Αν έχετε λοιπόν καρποφόρα φυτά στη βεράτα σας, καλό είναι να τα διώξετε από εκεί. Να χρησιμοποιήσετε επίσης, λέει, ομοιώματα πουλιών. Δοκιμάστε να τοποθετήσετε ένα ομοίωμα πουλιού, συνήθως σε ένα πλαστικό γεράκι κουκουβάγια σε φυσικό μέγεθος, σε ένα σημείο της βεράντας όπου σας επισκέπτονται συχνά τα περιστέρια. Απλώς πρέπει να θυμηθείτε ότι πρέπει να το μετακινείτε κάθε λίγες ημέρες, καθώς τα πουλιά σύντομα συνειδητοποιούν ότι το ομοίωμα αυτό δεν είναι επικίνδυνο και στο τέλος μπορεί να αρχίσουν να κουρνιάζουν και δίπλα του, ας πούμε. Επίσης μπορείτε να κρεμάσετε τα ανακλαστικά διακοσμητικά. Θυμάστε παλιά που βλέπαμε τα CD? Μπράβο. Ανακλαστικά υλικά λοιπόν γενικότερα, ανεμόμελοι που αντανακλούν τις ακτίνες του ήλιου. Ο συνδυασμός, ξέρετε, του ανακλούμενου φωτός και της κίνησης τα τρομάζει. Και βεβαίως η τελευταία λύση, αλλά δεν τη συνιστούμε ιδιαίτερα, είναι αυτό με τα αιχμηρά αγκάθια που έχουν σε διάφορα καταστήματα εκεί για να μην τους λερώνουν. Είναι κατασκευασμένα βέβαια με τρόπο που δεν τραυματίζουν τα ζωντανά. Μπορεί να τα τραυματίσουν βέβαια, η αλήθεια είναι, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι χαλάνε την αισθητική του χώρου μας. Αυτά εν ολίγης. Athens Free Radio στους 98.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here. Feel. Enjoy.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6 Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

36 μετά τις 6 ζωντανά στον Free 981 από την Αθήνα. Back to the future, αυτό της Τρίτης. Ο Πάνος Μπλάνας είναι μπροστά στα μικρόφωνα και τις μουσικές. Μέχρι το ρολόι να δείξει 8 και σήμερα. Καλώς ορίζω το φίλο μου τον Κώστα, τον Γιάννη. Έχω κι άλλο Κώστα εδώ. Την Κατερίνα, τη Ρένα, τον Χρήστο. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε.

Patsy Kenzi από το 1988 στο Cross My Heart. Η Ιαπωνία θα πάμε τώρα. Η οδική ασφάλεια εκεί δεν διδάσκεται σε φυλάδια, πινακίδες και βαρετές οδηγίες μέσα στην τάξη. Σε ορισμένα σχολεία και τοπικά προγράμματα οι μαθητές βλέπουν μπροστά στα μάτια τους κάτι πολύ πιο δυνατό. Κασκαντέρ να αναπαριστούν τροχαία ατυχήματα με ποδήλατα, αυτοκίνητα, φορτηγά και πεζούς σε ελεγχόμενες βέβαια συνθήκες. Η εικόνα είναι από εκείνες βέβαια που δεν ξεχνιούνται εύκολα, γιατί ένα παιδί μπορεί να ακούσει 100 φορές ότι δεν πρέπει να πετάγεται στον δρόμο ή να κάνει ποδήλατο στη μέση του δρόμου. Όταν όμως βλέπει μια σκηνή σύγκρουση να εκτυλίσσεται μπροστά του, έστω και στημένη, το μήνυμα περνά αλλιώς, πιο ομά, πιο άμεσα, πιο κοινικά. Ξέραμε ότι η Ιαπωνία είναι μπροστά, αλλά κάθε φορά μας εκπλήσει ευχάριστα.

Ελλάδα θα πάμε τώρα, στην ελληνική πόλη που λατρεύει το ποδήλατο. Για την ακρίβεια θα πάμε στην Καρδίτσα. Έχει χαρακτηριστεί ως η πόλη του ποδηλάτου. Πρόκειται για έναν χαρακτηρισμό βεβαίως που ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, καθώς σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της Δημοτικής Αρχής υπάρχουν περισσότερα από 30.000 ποδήλατα στην πόλη, σχεδόν όσα και τα επιβατικά αυτοκίνητα. Και τα χρησιμοποιούν όλες οι ηλικίες από νήπια μέχρι ηλικιωμένη. Ήδη η πόλη είχε κατακτήσει πολλές διακρίσεις επί των ημερών μας, κατάφερε και πήρε το πρώτο βραβείο στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, τονίζει στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο δήμαρχος της πόλης Βασίλης Τσιάκος. Προώθηση του ποδηλάτου στην πόλη και ευρύτερα στο Δήμο της Καρδίτσας, λέει, αποτελεί βασική προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής. Πριν από χρόνια ξεκίνησε μια συστηματική προσπάθεια δημιουργίας ποδηλατοδρόμων, επεκτείνοντας συνεχώς τα δίκτυά τους. Μπράβο, συγχαρητήρια στην πόλη. Μεταξύ άλλων, λέει, προβλέπεται πλήρης αποκατάσταση στα πεζοδρόμια, στις οποίες αναπτύσσεται το δίκτυο των ποδηλατοδρόμων, με αποκατάσταση και ανακατασκευή της πλακόστρωσης, ανακατασκευή ραμπών αμαία, τοποθέτηση πλακόστρωσης για την όδεση τυφλών. Συγχαρητήρια! Τα ακούτε εσείς εδώ οι δήμαρχοι στην Αθήνα, στην ευρύτερη Αθήνα, δεν μιλάμε για το Δήμο Αθηναίων μόνο. Σε όλους τους δήμους Αθήνας που περπατάμε στα πεζοδρόμια και σκοντάφτουμε. Το επόμενο είναι και αυτό εμπιστευτικό από το φίλο μου τον Γιώργο. Classic Hits Radio 98.1.

free981.fm είναι ο διαδικτυακός τόπος μέσω του οποίου βεβαίως μας ακούτε. Κάτω δεξιά είναι και το κουμπάκι επικοινωνίας με το στούντιο. Τελείως καλοκαιρινή Μπελίντα. Classic Hits Radio. Free 98.1.

0: Μας έχει μείνει μόλις ένα τραγούδι για να πάμε στο break των 7 ακριβώς. Μη φύγετε, θα έρθω σε λιγάκι.
1: Από φόρτος εργασίας. Πολύ

0: 70s, 80s, 90s, Athens Free Radio. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here, feel, enjoy.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

David McWilliams, η αυθεντική εκτέλεση για το Days of Pearly Spencer του 1967. Βρισκόμαστε 3 λεπτά μετά τις 7, ζωντανά στον Free 981 από την Αθήνα. Back to the future, αυτό της Τρίτης. Ο Πάνος Μπλάνας είναι μπροστά στα μικρόφωνα και τις μουσικές μέχρι το ρολόι να δείξει 8. 16 Ιουνίου 1962 τώρα, οι Isley Brothers κυκλοφορούν το Twist and Shout. Θα φτάσει μέχρι τη δεύτερη θέση των R&B charts στις Ηνωμένες Πολιτείες. Απίστευτες διασκευές έχουν κάνει για το ίδιο τραγούδι οι Beatles το 1964 και η Mamas and the Papas το 1967.

1978. Κάνει πρεμιέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες το musical Grease. Πρωταγωνιστούν βεβαίως η John Travolta και η Olivia Newton-John. Δύο τραγούδια να σας πω βεβαίως ξεχώρισαν. Ήταν το You Are The One That I Want με τις φωνές των δύο πρωταγωνιστών και το ομότιτλο Grease με τη φωνή του Frankie Valli.

Θα πάμε πάλι σε μια πρεμιέρα ταινίας, αυτή τη φορά στις 16 Ιουνίου 1980. Η ταινία Blues Brothers κάνει πρεμιέρα στο Σικάγο, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Να σας πω, στην ταινία εμφανίζονται η Aretha Franklin, James Brown και Ray Charles.

16 Ιουνίου αυτή τη φορά του 1982 φεύγει από τη ζωή ο κιθαρίστας James Honeyman Scott σε ηλικία μόλις 25 ετών. Το αποτέλεσμα της νεκροψίας έδειξε καρδιακή ανεπάρκεια από υπερβολική χρήση ναρκωτικών. Ήταν από τους ιδρυτές των Pretenders. Έτσι για την ιστορία να σας πω ότι αποχώρησε από το συγκρότημα 2 μέρες πριν το θάνατό του.

Κουμπάκι χρονομηχανή τώρα στι 16 Ιουνίου 1979. Οι Cure κυκλοφορούν σαν σήμερα το single Boys Don't Cry. Όταν πρωτοκυκλοφόρησε, να σας πω, το 1979, δεν ήταν σχεδόν πουθενά στα charts. Και πάει μόλις στο νούμερο 22 στη Νέα Ζηλανδία και νούμερο 99 στην Αυστραλία. Το 1986 όμως ξαναηχογραφήθηκε και έγινε σαν remix ένα πράγμα και οι φωνές ξαναηχογραφήθηκαν. Τελικά έφτασε μέχρι το νούμερο 22 στο Ηνωμένο Βασίλειο.

New entry στα βρετανικά single charts απευθείας στο νούμερο 94 για τις 16 Ιουνίου 1984. Είναι ο Billy Idol με το single Eyes Without a Face. Ένα single το οποίο έφτασε νούμερο 4 στις Ηνωμένες Πολιτείες, νούμερο 18 στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έχει κερδίσει και 2 MTV Video Music Awards.

16 Ιουνίου 1979 τώρα, η Electric Light Orchestra με το album Discovery φτάνουν στο νούμερο 1 στα βρετανικά album charts. Να σας πω ότι το Discovery ήταν το πρώτο νούμερο 1 album της μπάντας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Έφτασε επίσης το νούμερο 1 σε Αυστραλία και Νορβηγία. Νούμερο 5 στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Donna Summer με το album Bad Girls φτάνει στο νούμερο 1 στα βρετανικά album charts 47 χρόνια πίσω. Το ημερολόγιο έγραφε 16 Ιουνίου 1979.

Θα κλείσουμε τη βόλτα μας ο Σαν σήμερα. Πρώτα πάμε 16 Ιουνίου 1980. New entry στο αμερικανικό Billboard 100, απευθείας στο νούμερο 78 είναι ο Benny Mardones με το single Into the Night. Να σας πω ότι ήταν το μοναδικό hit του καλλιτέχνη, αλλά ήταν πολύ σημαντικό.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Athens Free Radio. Στους 98,1. Here. Feel. Enjoy.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
3: Hey you. Don't be silly. Candom on your way.

42 μετά τις 7, ζωντανά στον Free 981 από την Αθήνα, φίλες και φίλοι. Back to the future, αυτό της Τρίτης. Ο Πάνος Μπλάνας είναι μπροστά στα μικρόφωνα και τις μουσικές μέχρι το ρολόι να δείξει 8, μεταδίδοντας απλά ότι έχουμε λατρέψει.

0: 98.1. A better mix of music.
1: Σας θυμίζω, στις 8 ακριβώς θα έρθει στην παρέα μας η Μαριάννα Ρίζου. Θα μας πάει μέχρι τις 10. Και στις 11 ακριβώς θα έχουμε τον Σταμάτη Κατσαρόπουλο μέχρι τη 1.

Σε λιγάκι, όπως σας είπα, έρχεται στην παρέα μας η Μαριάννα Ρίζου. Να μην τη χάσετε. Εμείς θα συναντηθούμε αύριο στις 6 το απόγευμα. Μέχρι τότε να κοιτάτε πολύ με τρόπο και με νόημα τους ανθρώπους που αγαπάτε και σας αγαπούν. Ευχαριστώ για την παρέα. Καλή συνέχεια.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

Ακριβώς αυτό. Same to you. Melody Gardot, η οποία ανακάλυψε τη δύναμη της μουσικής ύστερα από ένα πολύ σοβαρό τροχαίο στα 19 της μόλις χρόνια, όταν χτυπήθηκε από αυτοκίνητο ενώ έκανε ποδήλατο. Οι τραυματισμοί της ήταν πολύ σοβαροί, από κατάσταση μακρόχρονη, και σε αυτή τη φάση έδωσε έμφαση στη μουσική για να μπορέσει να διαχειριστεί τον πόνο και διάφορες άλλες δυσκολίες που αντιμετώπισε. Και κάπως έτσι άρχισε να γράφει τραγούδια. Γεννήθηκε αυτή η ιδιαίτερη καλλιτεχνική πορεία που τελικά την έχει οδηγήσει στο να έχει γίνει μία από τις σημαντικότερες φωνές της jazz του σήμερα. Αυτό ήταν το Baker Matt Remix. Και κάπως έτσι λέμε την πρώτη μας καλησπέρα, 3η 16 Ιουνίου, όπως και κάθε Τρίτη. Τις επόμενες δύο ώρες, όπως λοιπόν κάνουμε κάθε Τρίτη, στο μικρόφωνο για την επιλογή της μουσικής, η Μαρία Ναρίζου. Καλή ακρόαση.

The Fun και Fun Kit μέσα από το Stepping Out το 2016. Αλλά πάμε για τώρα να δούμε την άποψη των Tactics. Τη δική τους άποψη, τη δική τους εκδοχή στο πολύ αγαπημένο, πολύ ακουσμένο αλλά υπέροχο Booty Swing.

All That Glitters από Elle. Το All That Glitters Isn't Gold δεν είναι τωρινή φράση, εμφανίζεται λέει από εποχή Shakespeare και ακόμα παλαιότερες εκδοχές στα Μεσαίωνα, και το glitter που ξέρουμε σήμερα σαν υλικό παλιότερα, ο πρόγονος τέλος πάντων, έρχεται από αρχαίους πολιτισμούς που χρησιμοποιούσαν θρηματισμένα ορυκτά ή και έντομα για λάμψη σε διακόσμηση και καλλυντικά. Μεγάλη καλησπέρα στην Εύη, στο Βασίλη, στην Ιφηγένεια, στο Γιώργο, στον Κωνσταντίνο. Ο Κωνσταντίνος μας ακούει από ένα μέρος που δεν ξέρω, θα μας το πει λίγο, και να περάσει τέλεια στην έξοδο τη βραδινή. Καλησπέρα στην Ελένη, στον Κωνσταντίνο τον άλλον. Καλησπέρα και στον άλλο Γιώργο. Παιδιά, Κωνσταντίνος και Γιώργος παίζει πάρα πολύ.

Υπέροχη Electric Swing Circus με το Empires. Αλλά να στείλουμε επίσης μεγάλη, μεγάλη, πολύ μεγάλη καλησπέρα στη Φλόρα. Ωραία αλλαγή λέει. Επίσης έπιασε τη διάθεση έτσι λίγο. Το καλοκαίρι μας πιάνει και έχουμε και τέτοια ακούσματα λίγο παραπάνω. Οπότε τα ακούσματα που έχουμε τα μεταφέρουμε και σε εσάς. Λοιπόν, Φλόρα, αυτό που θα παίξει τώρα είναι για σένα. Tom's Dinner λέγεται, το έχουμε ακούσει αλλιώς, αλλά αυτή είναι η κλισέ και είναι η δική τους άποψη.

Και αυτή ήταν η υπέροχη Sinkostan από την Νορβηγία μας έρχονται με πολύ ωραία δυναμική, όπως ακούσατε. Αυτό ήταν το Trust. Μιλάει για τη χαμένη εμπιστοσύνη που πονάει και κρατάει τον άνθρωπο κολλημένο στο παρελθόν, κάνοντας να ξαναζεί συνεχώς τις ίδιες αναμνήσεις, και έτσι αυτό δημιουργεί μια συναισθηματική φθορά. Η αλήθεια είναι ότι η εμπιστοσύνη που σπάει δεν είναι κάτι που θα διορθωθεί με σκέψη. Έτσι αυτό διάβασα και μου άρεσε πάρα πολύ. Και όντως θεραπεύεται μόνο με το να δημιουργείς νέες αλήθειες, νέες αναμνήσεις κτλ. Κτλ. Πάμε εδώ να αποκτήσουμε μια τέλεια ανάμνηση με αυτό το τέλειο ήχο.

Code 64 και The Running Man, από τα πιο ταξιδευτικά τραγούδια, κομμάτια όπως θέλετε, της σκηνής. Η στίχη λένε ότι η αλήθεια βρίσκεται στη σιωπή και στην εσωτερική αναζήτηση για κάτι πιο μεγάλο, όπου έτσι ο άνθρωπος προσπαθεί να βρει ένα πνευματικό κάλεσμα προς το πιο ψηλό σημείο μέσα του. Και πράγματι, όπως έχω διαβάσει κάπου, δεν θυμάμαι, στο περίπου θα σας το πω, ότι η αλήθεια δεν φωνάζει, τη βρίσκεις όταν σταματάς να είσαι στο θόρυβο και αρχίζεις να ακούς εσένα. Και αυτό πραγματικά είναι που σε τραβάει μπροστά. Η φιλοσοφική αναζήτηση δεν ισχύει πάντα. Σήμερα έτσι κάτι μας, λίγο το καλοκαιράκι, λίγο η ζέστη, πολλά μαζί. Υπάρχουν, συντρέχουν λόγοι.

Αγαπημένος Somebody Told Me, από τους Σκύλους φυσικά. Αυτό όμως ήταν το Club Remix του Josh Harris. Νομίζω από τα πιο άξια remixes, από τα πιο ανεβαστικά. Και αν νιώθετε έτσι μια rock διάθεση, να ξέρετε ότι σε 11 ακριβώς εδώ στον Athens Radio έρχεται ο Σταμάτης Κατσαρόπουλος με πολύ rock διάθεση. Αλλά μείνετε και εδώ, γιατί επίσης ακολουθούν τέτοια πράγματα όπως αυτό.

γνωστό και μια ξέρετε ωραία The White Horse από τη μοναδική Gold Flap. Και κάπου εδώ έχω μια εξομολόγηση να κάνω. Θα κλέψω περίπου 8 λεπτά από την επόμενη ώρα, από το τρίτο ημίωρο δηλαδή, καθώς έχουμε έτσι έμπνευση πάνω σε αυτό το ημίωρο που ακούμε και δεν μπορούμε να το αφήσουμε εκτός. Λοιπόν, αυτό που ακολουθεί είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο. Ούτως ή άλλως η πρώτη ύλη, όπως λέμε πολλές φορές, ήταν ιδιαίτερη. Είναι από το Star Sailor. Είναι το πολύ αγαπημένο Tell Me It's Not Over. Αλλά είναι τελείως αλλιώς και είναι και αυτό υπέροχο. By the way, το Star Sailor θα τους ακούσουμε και πιο μετά. Σε κάτι άλλο όμως, σε κάτι από την κανονική του δισκογραφία. Αυτό είναι το Thin White Duke Remix. Και είμαι σίγουρη ότι θα σας μείνει όπως έμεινε και σε μένα.

Και αυτό φυσικά ήταν το Fade to Grey μέσα από το remix των Kimen Buran. Το Tell Me It's Not Over άρεσε πάρα πολύ. Μ' αρέσει πάρα πολύ που σας άρεσε. Άρεσε και στο Δημήτρη. Καλησπέρα Δημήτρη. Στο Στέλνιο, εφόσον σου άρεσε πολύ, άρεσε και στην Ελένη, οπότε και δικό σου. Πάμε για τη δεύτερη ώρα, 9 και 8, εδώ, Athens Radio. Μέχρι τις 10 μαζί σας, Μαρίνα Ρίζου, με το Argue From The Past.

αγαπημένη Λαρού. Έλλη Τζάκσον φυσικά στη φωνή. Έχω γράψει αυτά τα φωνητικά του συγκεκριμένου τραγουδιού σχεδόν ξαπλωμένη στο στούντιο, γιατί ήταν άρρωστη και εξαντλημένη. Οπότε έτσι αυτή η εύθραστη ερμηνεία που ακούμε έχει μια αλήθεια, αλλά έχει και μια δυναμική. Μην τα ξαναλέμε, μην φιλοσοφούμε ξανά τώρα έτσι. Σας έχω πάει λίγο σερή σήμερα με τη φιλοσοφία. Αλλά ναι, τέλος πάντων στην αδυναμία κρύβεται και η δύναμη και του Μπαλίν. Αλλά αυτό μας ενδιαφέρει εμάς. Σήμερα είναι World Sea Turtle Day, Παγκόσμια ημέρα θαλάσσιας χελώνας, η οποία μέρα επιλέχθηκε έτσι γιατί είναι τα γενέθλια του βιολόγου Archie Carr, του ανθρώπου που θεωρείται ο πατέρας της επιστήμης για τις θαλάσσιες χελώνες. Μια μεγάλη καλησπέρα να πούμε και στην Έλενα, στην Ελένη. Γύρισα τα νησιά για λίγο, για περιορισμένες εμφανίσεις εδώ στην Αθήνα. Στα στέλνω, νομίζω θα σας αρέσει.

Ακριβώς αυτό, Mistress Violet, Violet Chatsky. Αξίζει πάρα πολύ να την ψάξετε. Να πούμε μια μεγάλη καλησπέρα στη Φένια, στη δική μας Φένια που παίζει το Σάββατο 12 με 2. Ξεκινάει τα Σάββατά μας. Λέω ξεκινάει γιατί κάποιοι ξυπνάμε τα Σάββατα εκείνη την ώρα, το μεσημέρι. Λοιπόν, μας ξεκινάει πάρα πολύ ωραία. Καφεδάκι, βολτούλα, ακουστικά και Φένια εδώ στο Athens Radio. Και αν έχετε περάσει ένα ωραίο Σαββατοκύριακο, και αν δεν έχετε περάσει, δεν ξέρω πώς το είπα αυτό, αλλά καταλάβατε, και να μην έχετε περάσει ένα ωραίο Σαββατοκύριακο, που δεν το εύχομαι, την Κυριακή σε αυτό το βράδυ, στην εκνοή του Σουκού, θα σας φτιάξει το Σουκού η Βαν Πιτρέλα. Πήγα να πω το όνομά σου. Θα μας φτιάξει λοιπόν την Κυριακή η Βαν Πιτρέλα, 8 η ώρα ακριβώς εδώ στο Athens Free Radio. Φτιάξει λοιπόν την Κυριακή η Βαν Πιτρέλα, 8 η ώρα ακριβώς εδώ στο Athens Free Radio επίσης.

Τα ακούσαμε την πρώτη ώρα σε remix, υπέροχο remix, αλλά δεν μπορούσαμε να το ακούσουμε και κανονικά όπως το έχουμε πρώτο αγαπήσει. Μια καλησπέρα πολύ μεγάλη και στην Όλγα, σε αυτό το θαύμα της Φένιας. Κάνει πολλά θαύματα από ό,τι φαίνεται, αλλά αυτό είναι ένα μεγάλο θαύμα που έχει κάνει. Λοιπόν, και η Βάμπη Τρέλα της έστειλα το πρωί ένα τραγούδι. Δεν είναι αυτό που θα ακούσουμε, αλλά by the way. Και μου λέει μου αρέσει πολύ η μουσική, αλλά δεν μου άρεσε το νιαούρισμα. Δεν το πρόσεξα. Πρόσεξα και εγώ τη μουσική. Αυτό είναι το Close to You από τους Columbia Mills. Το ακούσαμε πριν λίγο καιρό, μας άρεσε πάρα πολύ και εδώ είμαστε.

Λόγος του γύρου. Σήμερα ακούνε πολύ αγαπημένες φίλες. Μια πολύ μεγάλη καλησπέρα στη Μαρία. Λοιπόν, το επόμενο είναι για σένα. Θυμάμαι τότε που λέγαμε, δεν ξέρω όσοι το προλάβατε, που αφιερώναμε τραγούδια και λέμε να προσέξεις πολύ καλά τους στίχους. Όχι, απλά μου αρέσει πολύ η μελωδία, οπότε σας στέλνω. Λοιπόν, η Μαρία που εκείνα τα χρόνια που έπαιζε αυτό, διάβαζε πολύ και τώρα έχει γίνει μεγάλη και τρανή και μέσα και έξω. Δικό σου λοιπόν. Καλησπέρα και στην Ελένη και στον Κωνσταντίνο. Καλησπέρα στην άλλη Ιφηγένεια. Έχουμε δύο Ιφηγένειες, φοβερό.

Λοιπόν, και μιας και πιάσαμε τις αφιερώσεις σήμερα και μας έχει πιάσει έτσι το καλοκαιρινό και διάφορα άλλα, αυτό θέλω να το στείλω σε αυτούς που ακούνε χρόνια αυτή την εκπομπή και είμαι ευγνώμων. Δύο άτομα λοιπόν είναι σίγουρα οι δύο Γιώργηδες που ακούνε κάθε φορά, είναι κάπου εκεί στο τιμόνι ο καθένας και δίνουν πόνο, ακούνε και τη δική μου εκπομπή, ακούνε και γενικά Athens Free Radio και πολύ καλά κάνετε. Επίσης το αφιερώνω στην Ελένη και στον Κωνσταντίνο που διαβάζουν, δουλεύουν από το σπίτι και ακούνε. Και σε όλους όσους άλλους τέλος πάντων ακούτε. Και περνάμε έτσι αυτές τις μουσικές τέλειες στιγμές.

Απίστευτο και αναπανάληπτο wire to wire. Είμαι σίγουρη ότι η Βαν Πετρέλα αυτή τη στιγμή με κοροϊδεύει με αυτά τα επίθετα, αλλά έτσι νιώθω τι να κάνουμε. Λοιπόν, απίστευτο λοιπόν και αναπανάληπτο wire to wire από Razor Light. Από τις λίγες, έτσι μεγάλες επιτυχίες τους, που άφησαν και τελείως την κιθάρα, έτσι βασίζεται κυρίως σε πιάνο. Και όμως το αποτέλεσμα υπέροχο. Θα σας αφήσω με κάτι πάρα πολύ όμορφο, πάρα πολύ όμορφο. Το έχω ακούσει πάρα πολλές φορές. Τις προηγούμενες δύο ώρες ήταν το Are You From The Past, στη Μαριάννα Ρίζο στην επιλογή της μουσικής και στο μικρόφωνο. Όπως κάθε Τρίτη, 8 με 10 εδώ το βράδυ. Στις 11 ακριβώς έρχεται ο Σταμάτης Κατσαρόπουλος με πολύ ροκ διάθεση και διάφορες έτσι μουσικές που αξίζει να ακούσετε. Όλα αυτά εδώ στο Athens Free Radio. Για το τέλος σας κράτησα Natalie Merchant. Λοιπόν, από τους λίγους καλλιτέχνες που τόλμησαν να αγγίξουν το Space Oddity, και νομίζω καλώς, γιατί πρώτον πολύ δύσκολο να αγγίξεις κάτι τέτοιο και να πάει καλά, και δεύτερον πολύ καλός γιατί το είπε υπέροχα. Καλό βράδυ σε όλους.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαυρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
3: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.
4: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κάθε Κυριακή και Πέμπτη. Nightlight. Live από τις Βρυξέλλες. Στο Athens Free Radio 98,1. Nightlight. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Top 10 Fashion. Το νούμερο 1 κατάστημα ρούχων στην Παιανία από το 1982. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα για όλους. Σε όλα τα μεγέθη έως και 7 extra large. Top 10 Fashion. Εταιρική και εμπορική ένδυση με στάμπες μεταξωτυπίας ή κέντημα κάθε είδους λογότυπου της εταιρείας σας. www.top10fashion.gr ή στο φυσικό μας κατάστημα Λεωφόρος Λαβρίου 99α στην Παιανία. Τηλέφωνο 210-6645-531.
2: Αναζητάς μια όαση δροσιάς? Έλα στο Mulberries. Ένας πανέμορφος, δροσερός και άνετος κήπος σε περιμένει για να απολαύσεις γευστικές στιγμές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Γεύσεις αυθεντικές και συνταγές μοναδικές. Mulberries. Για πίτσα, κρέπα, πάστα. Λεωφόρος Καραμαλή 5 στην Ανάβησο. Με εύκολη πρόσβαση και μεγάλο πάρκινγκ. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τη 1 το βράδυ. Μπορείτε να μας απολαύσετε και στο χώρο σας καλώντας το 2291 078 210 και 211.

0: καπνίδες και τα χαμηλώσουν τα φώτα στις καμπίνες και την αφού σε παρέμπτωση. Και επειδή δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον κόσμο της
1: κόσμου. Είναι δυσυντρόμο Google Deep, κάτι λάιτ στο ψαϊκό.
0: Είμαι ηλίος για το individual, reading life so ordinary.
2: Crew, please get you to the floor. Take off.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε σε ακόμα μια εκπομπή Night Flight. Στο μικρόφωνο του Athens Free Radio, από τώρα και μέχρι οι δείκτες του ρολογιού να δείξουν μία, θα είναι μαζί σας ο Σταμάτης Κατσαρόπουλος.

σε αυτό το σημείο θα θέλω να στείλω τις καλησπέρες μου σε όλους τους φίλους που μας ακούνε εκεί έξω, είτε μέσω διαδικτύου, είτε σε αυτούς που είναι λίγο πιο ρομαντικοί και μας ακούνε από το ραδιόφωνο.

Για να επικοινωνήσετε με το στούντιο του Athens Free Radio από την ιστοσελίδα μας www.free981.fm, πάτε κάτω σε αυτό το συννεφάκι και στέλνετε το μήνυμά σας.

πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε το μουσικό μας ταξίδι για σήμερα με μια πολύ πολύ πολύ δυνατή παρέα. Αυτή είναι ο Axl Rose, ο Slash και όλα τα υπόλοιπα μέλη των Guns N' Roses.

φίλοι μου είναι Guns N' Roses στο Welcome to the Jungle. Ένα τραγούδι από το μακρινό 1987. Ένα τραγούδι που πραγματικά καθόρισε μια ολόκληρη γενιά hard rock.

Nothing Scorpions. Σε μια ιδιαίτερη εκτέλεση του Rock You Like a Hurricane από το 2000. Μαζί με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Βερολίνου. Η πρώτη εκτέλεση του Rock You Like a Hurricane του 1984 χρειάστηκε σχεδόν 2 χρόνια για να ολοκληρωθεί. Τόσο στιχουργικά όσο και μουσικά, καθώς ο Ρούντολφ Σέγκερ είχε γράψει τη μελωδία αλλά απέρριψε πάνω από 10 διαφορετικές εκδοχές στίχων. Μέχρι να βρει βέβαια αυτό που θα ταρακουνούσε όχι μόνο τον κόσμο αλλά τα πάντα. Athens Free Radio. Στους 98,1.

Break It Up, Foreigner, από το album 4. Ένα τραγούδι το οποίο γράφτηκε από τον κιθαρίστα Mick Jones, ο οποίος εμπνεύστηκε τους στίχους από τον χωρισμό του με την τότε σύντροφό του. Αποτυπώνοντας, όπως λέει, μια εσωτερική πάλη. David Coverdale, Whitesnake. Καλή ακρόαση σε όλους σας.

γνωστός φίλος μου στα φωνητικά είναι ο David Coverdale. Στο τραγούδι Still of the Night του 1987. Ο David Coverdale βρήκε ένα παλιό demo που είχε γράψει με τον Ritchie Blackmore από εποχή Deep Purple και μαζί με τον Sykes το μεταμόρφωσε σε ένα hard rock έπος, το οποίο φυσικά εκτόξευσε την καριέρα των Whitesnake στην Αμερική. Ποιος σας είπε ότι η rock δεν είναι ρομαντική? Ποιος σας είπε ότι η rock δεν είναι ρομαντική?

70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Athens Free Radio. Στους 98,1.

παραθύνει Iron Maiden στο The Trooper. Ένα από τα πιο εμβληματικά riff στην ιστορία της heavy metal μουσικής σκηνής. Και ένα τραγούδι που δεν λείπει ποτέ από καμία ζωντανή εμφάνιση των Iron Maiden. Το συγκεκριμένο τραγούδι είναι βασισμένο στη μάχη της Μπαλακλάβα το 1854 κατά τον Κρυμαϊκό Πόλεμο και εμπνευσμένο από το ποίημα «Η επέλαση της ελαφράς ταξιαρχίας του Λόρδου Τένισον»,

Αυτή, φίλοι μου, είναι η Metallica στο Enter Sandman. Πρόκειται για το riff που άλλαξε τον ήχο των 90s και καθιέρωσε τους Metallica ως το μεγαλύτερο heavy συγκρότημα του πλανήτη. Με αυτό το τραγούδι το 1991 το Black Album μπήκε σε κάθε σπίτι και μια παραγωγή σεμινάριο του Bob Rock. Πάμε να περάσουμε σε μια άλλη αρκετά σκληρή μπάντα. Αυτή είναι η Rage Against the Machine. Καλή ακρόαση σε όλους σας.

αυτή φίλοι μου είναι η Rage Against the Machine στο Killing the Name Of. Πρόκειται για ένα ρίφ γροθιά στο στομάχι και ένα σόλο σεισμός.

Αυτός είναι ο Φιλανδός λοιπόν. Βιλεβάλλω με τους Χιμ. Μια αρκετά βαθιά γοτσική φωνή, η οποία μας παρασύρει σε ένα σκοτεινό

0: with the Devil. Αυτή είναι η Van Halen. Από το μακρινό 1978.
1: Athens Free Radio. Στους 98,1.

Εδώ λοιπόν και περίπου ένα δεκάλεπτο έχουμε μπει στη δεύτερη ώρα του απόψινου Night Flight. Και άνοιξαμε τη δεύτερη ώρα με το πρίγκιπα του Σκότους, Ozzy Osbourne. Σε μία από τις πιο εξομολογικές του μελωδίες από τη σόλο καριέρα του. Ακούσαμε το τραγούδι I Just Want You, το οποίο μας έρχεται από το άλμπουμ Osmosis. Οι στίχοι του τραγουδιού γράφτηκαν σε συνεργασία βέβαια με τον Lemmy των Motorhead, καθώς εκείνο το διάστημα βοηθούσε τον Ozzy Osbourne να γράψει διάφορα τραγούδια από την ποιητική συλλογή του. Πάμε λοιπόν να κατεβάσουμε τώρα λίγο τους τόνους και να περάσουμε στην αγαπημένη μου μπάντα. Αυτή είναι η Deep Purple στο Soldier of Fortune.

Αυτή όπως είπαμε ήταν η Deep Purple με τα στα φωνητικά ο David Coverdale. Ένα τραγούδι το οποίο έγινε μια τεράστια επιτυχία από τους αγαπημένους μας Deep Purple. Συνεχίζουμε με Pretty Maids, το Darling Please Don't Leave.

είστε φίλοι μου, είναι η Δανή Pretty Mage. Στο Please Don't Leave Me. Πρόκειται για ένα τραγούδι διασκευή. Η πρώτη εκτέλεση ανήκει στους John Sykes και Phil Lynott. Και μας έρχεται από το 1982. 10 χρόνια αργότερα, το 1992, οι Pretty Mage μας έδωσαν αυτή την υπέροχη διασκευή. Γεμάτη ενέργεια και μελωδία.

Αγαπητοί φίλοι μου, είναι Παύλος Dogs στο Late November. Ένα τραγούδι το οποίο κυκλοφόρησε στα 70s και μάλιστα θεωρείται από πολλούς ένα κρυμμένο διαμάντι. Πάμε τώρα να περάσουμε στους Dire Straits. Αυτό είναι το Your Latest Trick.

αυτό θα μπορούσαμε να το πούμε και jazz rock. Αυτή είναι η Dire Straits, όπως είπαμε, στο Your Latest Trick. Παρόλο που το σαξόφωνο είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής στο συγκεκριμένο τραγούδι, στην album version ακούγεται πρώτα ένα solo από τρομπέτα παιγμένο από ένα μεγάλο τζαζίστα, τον Randy Brecker, πριν δώσει βέβαια τη σκυτάλη στο σαξόφωνο.

70s, 80s, 90s. Athens Free Radio. Athens Free Radio. Στους 98,1.

Αυτή φίλη μου είναι η Sticks. Στο τραγούδι Baby. Ένα τραγούδι το οποίο είχε γραφτεί ως δώρο γενεθλίων στη σύζυγο του Ντε Γιάνγκ. Ηχογραφήθηκε μόνος demo με την μπάντα, αλλά οι κιθαρίστες James Young και Tommy Shaw τον έψαν να το βάλουν στο άλμπουμ Cornerstone, όπου έγινε και το μοναδικό νούμερο 1 single των Sticks.

Αυτή, φίλοι μου, είναι Bonfire. Στο τραγούδι You Make Me Feel. Μια μπάντα η οποία μας έρχεται από τη Γερμανία και το χώρο της hard rock μουσικής σκηνής. Σε μια power ballad των 80's.

Εννοείται πως από την απόψινή μας playlist δεν θα μπορούσαν να λείπουν οι Pink Floyd. Ένα συγκλονιστικό solo του David Gilmour

Η αλήθεια είναι πως έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια από το μακρινό 1973 που κυκλοφόρησε το εν λόγω τραγούδι. Αυτό το σπαρακτικό ουρλιαχτό του Steve Tyler παραμένει ανεξίτηλο όλα αυτά τα

κάπου σε αυτό το σημείο η εκπομπή Night Flight φτάνει στο τέλος της. Στο μικρόφωνο του Athens Free Radio για τις δύο προηγούμενες ώρες ήταν μαζί σας ο Σταμάτης Κατσαρόπουλος. Ως γνωστόν, εμείς θα ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού πλέον για την ερχόμενη Τρίτη στις 11 ακριβώς. Μέχρι τότε θέλω να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά, να παραμένετε συντονισμένοι στον Athens Free Radio, γιατί μόνο εδώ θα ακούτε τραγούδια που δεν μεταδίδονται σε άλλα ραδιόφωνα. Και όπως λέμε σε κάθε εκπομπή, να ροκάρετε, γιατί το ροκ δεν είναι μουσική, είναι τρόπο ζωής. Θα κλείσουμε την απόψινή μας εκπομπή με ένα τραγούδι σταθμό. Αυτός είναι ο Gary Moore στο Still Got The Blues Live. Καλό βράδυ σε όλους σας.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free
1: FM. Γυμναστήριο Body Temple στα Γλυκά Νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, Γλυκά Νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.

70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.

0: 70s, 80s, 90s. Athens Free Radio στους 98,1. Here, feel, enjoy. Free FM.
1: Γυμναστήριο Body Temple στα γλυκά νερά. Τα πιο σύγχρονα όργανα σε έναν ευχάριστο χώρο που σε προδιαθέτει. Έχεις άμεσα αποτελέσματα στο σώμα σου και φυσικά στις χαμηλότερες τιμές.
2: Γυμναστήριο Body Temple. Κανάρι 6, γλυκά νερά. Λειτουργεί και ξεχωριστό τμήμα για πολεμικές τέχνες.